επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου τουρουντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού, του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργετσα μου λέει, πώς θα βγάζεις το μήνα? 5500. 5000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον εμήνα. Ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5500.
2: Έλα μου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Μάτια

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
3: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Έτσι. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι. Σωστά. Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν. Σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Την δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο. Σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ. Δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να δούμε μια άσπρη μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρδαλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Δέσποινα Βανδύ.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και βγήκε μια έρευνα, παιδιά, που λέει πόση ώρα σεξ χρειάζεται για να κάψεις ένα πιτόγυρο.
2: Με τι μέσα? Είναι από τα μπαμπάτσικα?
1: Ένα απ' όλα.
2: Και πέντε πατάτες, ας πούμε.
1: Χρειαζόμαστε 2 ώρες σεξ.
2: 2 ώρες σεξ.
1: Ναι.
2: Για ένα πιτογυράκι.
1: Για να κάψουμε ένα πιτόγυρο. Καταρχάς, ποιος τρώει ένα?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινήσι, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα μαράκι ότι λέει η κλειτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Εγώ τι θες να κάνω?
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Τι πρέπει να κάνετε εσείς που δεν κοιμάστε καλά τα βράδια, ή θέλετε ρε παιδί μου να κοιμηθείτε σαν μπουλάκια, να πέσετε ξεροί και να σηκωθείτε το πρωί αναζωογονημένοι?
2: Να πω.
1: Ναι.
2: Η μαμά μου μου έδινε ζεστό γάλα με μέλι μέσα.
1: Όχι.
2: Να πω. Ζεστό ντους.
1: Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι. Τι είναι αυτό που.
2: Να πω.
1: Κάτσε, μπορεί να κάνω την ερώτηση. Να πω. Ωραία, για πες και άμα το βρεις, εγώ θα σου δώσω 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Να βάλουμε ήχο πώς ακουγόταν η μήτρα της μάνας μας, όπως είναι ο απορροφητήρας στο YouTube. Οι λευκοί ήχοι λέγονται.
1: Δεν κερδίζει 104,8 ευρώ μετρητά.
2: Δεν έχω άλλες ιδέες.
1: Δεν έχεις άλλες ιδέες. Την πιο προφανή δεν έχεις πει.
2: Ποια?
1: Ο αυνανισμός είναι αυτός που θα σε κάνει να κοιμηθείς σαν μπουλάκι. Αν θες να βελτιώσεις, λέει, τον ύπνο σου, κάνε σεξ με τον σύντροφό σου. Αλλά αν δεν έχεις, κάνε μόνο σου. Το έχεις δοκιμάσει και δεν κοιμήθηκες καλά? Ε, για πες μας και εμάς. Έλα, πες μας, δεν είναι κακό, δεν πειραμένει το.
2: Γιώργο!
1: Μια οικογένεια είμαστε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
3: Α, έχουμε ποίηση. Ωραία, Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
2: Μαρία, κλείσ' τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καφ***.
3: Εγώ αυτό το ποίημα γιατί δεν το ξέρω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
5: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: πλήσιμο το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Soccer FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνει δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα. Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο! Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σα βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Η σύζυγος ενός άντρα δολοφονείται από έναν μανιακό δολοφόνο. Αυτό το ζευγάρι είχε και έναν γιο, ο οποίος όμως εξαιτίας μιας ασθένειας είχε το δεξί του άκρο μεγαλύτερο από το αριστερό.
3: Ναι.
2: Σε μία φάση ο γιος του απαγάγεται από έναν κακοποιό και αυτός με τη βοήθεια μιας γυναίκας που πάσχει από ψυχική διαταραχή πρέπει να διαιρήσουν πολλά μίλια για να τον βρουν. Ποια ταινία είναι?
3: Θέλω να τη δω κι εγώ αυτή την ταινία.
2: 100% την έχεις δει.
3: Την έχω δει.
2: Ναι.
3: Ταινία δράσης ψάχνω.
2: Ψυχολογικό θρίλερ.
3: Ψυχολογικό θρίλερ, δεν έχω δει πολλά. Το βλέπω το θάνατό σου.
2: Όχι, ψάχνοντας τον αίμο.
3: Α, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Σήμερα χρόνια μας πολλά, παιδιά. Όλοι οι άντρες κρύβουμε ένα γαϊδούρι μέσα μας. Είπα κάτι κακό.
2: Δεν μίλησα.
1: Δεν συμφωνείς.
2: Δεν μίλησα, απλά σε κοιτάω.
1: Δεν συμφωνείς.
2: Επαυξάνω.
1: Ορίστε, είμαστε λίγο γαϊδούρια. Τι να κάνουμε. Είμαστε και λίγο μουλάρια. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν αλλάζει αυτό. Έτσι μας πρίγκησε η φύση. Γιατί ξέρεις τι λένε για τα γαϊδούρια. Πέντε πόδια.
2: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Αχ, θέλω να αλλάξω θέμα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Με το La La La, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android. Δέσποινα Βανδύ, νέο τραγούδι.
1: Αυτά μου φτάνουν τα φιλιά σου ικανά.
0: Το ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα?
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
8: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρκος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
10: Αυτό ακόμα θα με τρελάνει.
9: Γαμώτι.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα! Φέτα!
8: Κου!
9: Κουφέτα,
8: τέλος!
11: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
9: Ελένη, σε έχεις?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Ναι. Ποια, καλέ? Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό?
8: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
9: Όχι.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
8: Πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
12: Ποιος είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
13: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
12: Είσαι για να σου καρτελιάσει.
11: Σοβαρά, πώς δεν σας έχουν κόψει ακόμα, ρε?
9: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαν ξύλο και σε έκανε,
8: ναι,
9: σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Μάξε όλη η γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι? Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, με συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου, και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
0: Γιώργος και Μαρία. Τα δώρα.
8: 104,8 ευρώ με τρίτα είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Πρωινό τη Χαλκίδα.
1: Της Ελλάδας λέμε.
0: Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που θα ακούσει, παιδιά.
2: Σοκ FM Morning Show.
3: Μα φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
1: Άρα, ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο μίτσο γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
4: Ρο!

0: το καμπριολέ.
1: Κοίτα, και η μέρα σήμερα από ό,τι φαίνεται δεν είναι για καμπριολέ, είναι η αλήθεια. Γιατί? Από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βροχές όλη την Ελλάδα, βροχές και καταιγίδες. Ίσα που θα δούνε, λέει, και χαλάζει.
2: Χαλάζει.
1: Ναι.
2: Μήνα Μάη.
1: Μήνα Μάη, τι να κάνουμε. Μίλησε εσύ.
2: Εγώ είπα για χιόνια. Κάτι κατάλαβε λάθος ο καιρός.
1: Είπατε εσύ ο Μητσοτάκης θέλει καλή επιτυχία στο φέρτο. Δέκατο. Μια χαρά. Λέτε ότι θέλετε περισσότερη δροσιά. Πάρ' το χαλάζι.
2: Τι να το κάνω το χαλάζι. Το χαλάζι μου προκαλεί και μια υγρασία που δεν τη θέλω στη ζωή μου.
1: Τι να κάνω.
2: Ένα φριζάρισμα στο μαλλί που επίσης δεν το θέλω.
1: Πες κάτι άλλο για να αλλάξει η ιστορία. Δεν ξέρω τι να σου πω. Α, κατάλαβα.
2: Τι ποσοστό, παιδιά, να ρωτιόμουν σήμερα το πρωί, τι ποσοστό του πληθυσμού κάθε Τρίτη νιστάζει.
1: Τρίτη είναι η δεύτερη μέρα.
2: Δεύτερη μέρα στη δουλειά.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
2: Το επιβεβαιώνω.
1: Όπως είναι και Friends Day. Πάρε ένα φιλαράκι σου και βγες. Οπότε πάρε ένα ρεπό, πάρε ένα καμπριολέ και πήγαινε έναν καφέ.
2: Ωραία.
1: Κάνε κοπάνα, πάμε παραλία.
2: Που
1: πάμε
2: παίρνω για τη διοίκηση το 0 να πατήσω. Το 0.
1: Το 9. Τι να κάνουμε, εμείς έχουμε το 9.
2: Απάρω
1: το 9. Λίγο.
2: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
1: Νιστάζετε και εσείς σαν τη Μαρία, παιδιά.
2: Ποιο νιστάζει, για στείλτε λίγο τα μηνύματάκια σα. Ποιο έτσι θα ήθελε να κουζουρεύει με το εταίρο νήμιση στο κρεβατάκι να κάνει γουτσου γουτσου με τα ποδαράκια.
1: Μόνο του δεν μπορεί.
2: Όχι, ρε, να έχουμε και μία άλλη φάτσα δίπλα μα.
1: Γιατί?
2: Δεν έχει πλάκα.
1: Άμα δεν έχει φάτσα, έχει πιο πολύ χώρο στο κρεβάτι, ρε.
2: Τι να το κάνω το χώρο όταν δεν έχω παρέα. Γιατί παρέα, Γιώργο μου. Αλλάζει, αλλάζει όλο το.
1: Αν δεν έχεις παρέα, λοιπόν. Αν δεν έχεις παρέα, Μαρία, όσο και να την αγαπάς την παρέα και τα λοιπά, θα κοιμηθείς σαν παιδάκι και σαν μπουλάκι.
2: Όχι, εγώ θέλω κάποιος να με χαϊδεύει. Πώς θα κοιμηθώ?
1: Και πώς το κάνετε, κάτω όλη νύχτα χαϊδεύει.
2: Εντάξει, κάτι κάνει και ο αδερφός σου,
1: κάτι κάνει.
2: Λοιπόν, ποιος βρίσκεται σε κατάσταση να κοιμηθεί?
1: Ή θέλει μόνο να κοιμηθεί σαν διπλό και όχι μόνο σε μονό. Όχι σε διπλό κρεβάτι.
2: Να βάλουμε τον σύντροφο απ' έξω.
1: Δεν πουλάκι μου.
2: Τι σου κάνει η ίδια σου?
1: Τίποτα. Εγώ κοιμάμαι τον Κυριάκο, αλλά άλλο είναι το πρόβλημα.
2: Ακόμα.
1: Ναι.
2: Το παιδί θα πάει στρατό και θα κοιμάστε ακόμα μαζί.
1: Βλέπουμε Dr. House το βράδυ.
2: Προχώρα.
1: Καθόμαστε το βράδυ και του αναλύω. Προσπαθώ να τον κάνω γιατρό.
2: Τον Κυριάκο.
1: Ναι.
2: Κάτι λάθος έχεις καταλάβει από το παιδί σου.
1: Τι λες, να σπουδάσω εγώ τώρα?
2: Ποτέ δεν είναι αργά, Γιώργο μου. Ξεκινάνε και πανελλαδικές τώρα την Παρασκευή.
1: Α, προλαβαίνω.
2: Δεν προλαβαίνεις.
1: Ιατρική μπορώ να δώσω μόνο.
2: Λοιπόν, άμα δεν κάνατε τη δουλειά που κάνετε και ναι, τώρα είχατε πανελλαδικές, τι θα μπορούσατε να ξεκινήσετε πολύ εύκολα, πολύ ωραία, σαν δεύτερο επάγγελμα?
1: Τηραπτική.
2: Γιατί, Γιώργο?
1: γιατί στην ηλικία που είμαστε, αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε.
2: Εγώ ξέρω τι θα σκεφτόμουν. Δηλαδή, το έλεγα από μικρή και υπήρχε μία κλίση, μία τάση σε όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να γίνω κρεοπόλησα.
1: Δηλαδή, αυτό μπορεί να το κάνεις οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλεις.
2: Τώρα εγώ να γίνω κρεοπόλησα, λάθος.
1: Γίνε μπούτσερ. Αλλά δεν θα ανοίγεις και συνόρα σου. Πώς θα πηγαίνεις στην αγορά να παίρνεις τα κρέατα?
2: Σιγά
1: τα
2: με τα ανοίγω εγώ. Έχω πάρει 4 νοματέους, ρε, να δουλεύουν για μένα. Πας καλά, ρε.
1: Τέτοια,
2: εγώ απλά
1: μάλιστα
2: θα το διακοσμήσω.
1: Α,
2: άντε να κάνω και λίγο PR στην πόρτα.
1: Μέχρι εκεί.
2: Αλλά μέχρι εκεί. Σιγά με κάνω και άλλα πράγματα.
1: Δεν θα πάρεις τον μπαλντά να κόψεις το παΐδι?
2: Δεν έχω ποντίκι.
1: Σιγά σιγά θα μάθεις.
2: Δεν θέλω.
1: Άμα έρθουν και σου ζητήσουν 2 κιλά ποντίκι.
2: Θα τους δώσω τι έχω εύκαιρο. 2 φιλέτα κοτόπουλο. Ό,τι μου έχουν κόψει τα παιδιά.
1: Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει.
2: Να ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Ναι.
2: Όταν ήσασταν μικροί, ναι, πριν θυμηθείτε τα δεύτερα, τρίτα επαγγέλματα, τι λέγατε όταν σας ρωτούσανε τι θα γίνεις μικρέ μου Γιωργάκη όταν μεγαλώσεις? Μην πεις αστροναύτης.
1: Όχι, δεν ήθελα να γίνω αστροναύτης.
2: Αλήθεια.
1: Το έχω ξαναπεί, ναι.
2: Θύμισε μου.
1: Καρεκλάς.
2: Δεν μου το έχεις πει ποτέ.
1: Ναι, ρε.
2: Καρεκλάς, να κάνεις τι καλές τις καρέκλες? Να μαζεύεις καρέκλες από παλιατζής.
1: Μπαμπού, Κασανόχωμα, κοκκινόχωμα, μπαμπού, καρεκλά για εγώ, έλα πάρε πάρε.
2: Έτσι ακούγεται. Γιατί καρεκλάς?
1: Επειδή μου στην εποχή τη δικιά μας,
2: ναι,
1: υπήρχαν οι καρεκλάδες που πλέκανε τις καρέκλες.
2: Ναι. Κάτω από το λιοπύρι θα κάθισε?
1: Όχι, κάτω από μια σκιά.
2: Ψάθινο καπέλο.
1: Επειδή μου έβλεπα τους ανθρώπους οι οποίοι καθόντουσαν και πλέκαν τις καρέκλες αυτές τις ψάθινες και όλα αυτά.
2: Ήταν εξυπόλυτη. Με ένα πουκάμισο ανοιχτό, με λαμψή που τους είχε λιώσει ο ήλιος.
1: Τελειωκαμένο μου κορμί θα το ζητούσανε πολλές.
2: Πονεμένη από τη ζωή, Γιώργο. Γιατί κοιτάς εκεί πάνω και άστες πολλές εκεί.
1: Σκέφτομαι.
2: Θεωρείς ότι αν ήσουν καρεκλάς θα συζητούσαν περισσότερες από ό,τι συζητάνε τώρα?
1: Και τι έγινε καρεκλάς?
2: Όχι, άμα γινώσουν, λέω.
1: Η αλήθεια είναι ναι.
2: Έχεις πέρασει μεγαλύτερη.
1: Από τώρα, ναι.
2: Τι θα άπλικες?
1: Καρέκλες λέμε, μωρή, μια ώρα. Μια ώρα λέμε καρεκλάς.
2: Μήπως το πήγαινε σε μια
1: παλιά. Οι καρεκλάδες πλέκανε με την ψάθα, με το πλαστικό.
2: Και είχαν πέρασει παλιά οι καρεκλάδες.
1: Πού να θυμάμαι, ρε πουλάκι μου.
2: Πρέπει μετά από λίγο. Μετά
1: από λίγο καιρό πρέπει να σταμάτησα να το θέλω να κάνω αυτό.
2: Πάντως το δικό μου το επάγγελμα θα βγάζει πάρα πολλά λεφτά. Φιλιά πολλά σε όλους τους κρεοπόλυδες με τα ωραία σας τα επαγγέλματα.
1: Μετά ήθελα να γίνω τσατσά. Δεν ξέρω.
2: Τσατσά! Τι κάνει μια τσατσά!
1: Δημόσιες σχέσεις.
2: Καλό αυτό, θα μπορούσα και εγώ να το κάνω.
0: Γιώργος και Μαρία.
3: Good morning
4: everyone.
0: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.
5: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Care-i ce trapezia
1: Că am băbut păcatea mea de mine. Care-i ce trapezia?
2: El observa σε κοσίνα γρίδα, σαρδέλα.
0: Γιατί η ντροπή είναι, κακό είναι.
2: Καθόλου.
0: Αλλά εγώ θα τσέπλεκα, εγώ θα τσέφτιαχνα για να τις πάω προς πούλημα. Δεν θα ήμουν καρεκλάς απλώς ναι, να περνάω πλανόδιος και να πουλάω.
2: Έχεις ζήσει γαλατά, ψαρά, με ψωμί, με ντουντούκα. Γάλα έχω, γάλα έχω, ψωμί φρέσκο έχω,
0: όχι.
2: Έχω.
0: Δεν είχε ατύχει ποτέ εκεί που μεγάλωσα να περνάει γαλατάς και τέτοια.
2: Καλά, ούτε κι εγώ εκεί που μεγάλωσα. Το καλοκαίρι που πηγαίναμε Χαλκιδική, ερχόταν ο γαλατάς γιατί μέναμε σε ένα χωριό λίγο πιο πάνω.
0: Α, έχω τύχει ψωμί, α πούμε.
2: Το εξοχικό έτσι και περνούσε. Γάλα έχω, φρέσκο γάλα έχω.
0: Α, έχω τύχει στη Χιλιαδού που περνάει το ψωμί.
2: Το ψωμί.
0: Γεια στον Άση μου, καλημέρα.
2: Αυτά είναι μέχρι εκεί πάνω το ψωμί.
0: Ναι.
2: Ανεβαίνει, μπράβο του.
0: Από του Τρόμπονε ξεκινάει και κατεβαίνει στην
2: παραλία. Πώ το ακούσα από του Τρόμπονε?
0: Κατεβαίνει με αμάξι ο άνθρωπος.
2: Α, και πού το καταλαβαίνεις ότι φτάνει? Δηλαδή.
0: Και πάει το κουδούνι.
2: Μα θα σε χτυπήσω, Χριστιανούλη μου. Πάμε να δούμε τα επαγγέλματα που λέγατε όταν ήσασταν μικροί και έτσι σας βγάλαμε κάποιες αναμνήσεις. Η Φιλίτσα λέει: παιδιά, εγώ ήθελα να γίνω μοντέλο, φορούσα τα ρούχα της γιαγιάς και έκανα πασαρέλα. Άμα η γιαγιά ήταν κοκέτα, κάτι ξέρεις.
0: Κοίτα και από τη φωτογραφία να κρίνουμε Φιλίτσα μου, πάντως ακόμα μπορεί να γίνεις μοντέλο.
2: Γιατί? Δεν έχω φωτογραφία στο δικό μου το Viber.
0: Α,
2: ή έχει
0: βλέπω
2: ποδάρα η Φιλίτσα.
0: Έχει κάτι πόδια, είναι και ένα συντριβάνι. Πρέπει να είναι.
2: Μπράβο. Για στείλτε λίγο τα δικά στα μηνύματα. Τι θέλατε να γίνετε όταν ήσασταν μικρά? Δηλαδή, ας πούμε, εγώ πρώτο ξεκίνησα με κρεοπόλη. Μετά συνέχισα με αρχαιολογία, γιατί είδα το Indiana Jones και κάτι μου ξύπνησε από μέσα μου ότι θέλω να βρω και εγώ. Λοιπόν, άμα δεν νιώθω ασφάλεια να μοιράζομαι μεταξύ σας, μεταξύ μας εδώ τα ωραία τα πράγματα.
0: Όχι, κάτι σκέφτηκα.
2: Τι σκέφτηκες?
0: Γι' αυτό κάνεις εκπομπή με μία μούμια.
2: Είπες τον εαυτό σου.
0: Δεν μπορεί, πλάκα κάνουμε, ρε φίλε. Ναι, γιατί κακό.
2: Δεν γέλασα.
0: Oh,
2: δεν γέλασα.
0: Κρύο κόλλο.
2: Για στείλτε τα μηνύματά σας. Πολύ θα ήθελα να τα σχολιάσουμε.
0: Για πείτε ρε παιδιά, και εσείς το επάγγελμα το αγαπημένο σας. Ελπίζω και αυτός που κατάφερε και του άρεσε και το έκανε.
2: Ναι.
0: Δηλαδή και το σκέφτηκε σαν μικρός, αλλά κατάφερε
2: δύσκολο,
0: και μέχρι σήμερα να το κάνει, ρε παιδί.
2: Να πεις ότι μικρός θέλω, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να γίνω είναι, ξέρω εγώ, μπετατζής και να γίνεις μπετατζής.
0: Μετά μέσα στο δημοτικό, λόγω του ραδιοφώνου και του πατέρα μου στην Αθήνα κτλ. Μετά ήξερα ότι θα ακολουθήσω αυτό. Μετά φύγανε από το μυαλό μου διάφορα επαγγέλματα. Δηλαδή πέρασα μια περίοδο που ήθελα να γίνω αστυνομικός.
2: Αστυνομικός?
0: Ναι, να σώνω τον κόσμο.
2: Αλλά σώνεις τον κόσμο, όχι να φοράς στολή.
0: Όχι, δεν με νοιάζει στολή, ήθελα να είχα όπλα.
2: Α, βέβαια,
0: και
2: αυτό.
0: Να βοηθάω τον κόσμο. Λάθος, να, δηλαδή, έκλεψε. Μπαμ!
2: Η εξουσία στα λάθος χέρια. Μπαμ!
0: Ναι, όχι πολλά-πολλά. Σαν την Αμερική. Δηλαδή, τι έκανε, κόψιμο χέρι. Μπαμ!
2: Κάτσε ρε, Γιώργο, περίμενε πώς μας βγήκες έτσι.
0: Δηλαδή, έμπαινε σε σπίτι ξένου και αυτό. Μπαμ!
2: Μπομ, ρε, παιδί μου. Μπομ.
0: Παιδί μου, να ρε.
2: Ξέρω εγώ που και το παιδί τώρα να θέλει. Μπαμ! Βέβαια θα μου πεις, εγώ στο GTA πατούσα κόσμο με το αυτοκίνητο για να πάρω τα κατοστάρικα που είχαν.
0: Ορίστε,
2: οπότε φλάκι για μια χαρά, μπαμ, μπαμ και μπουμ και πάτε τους και όλους ρε Γιώργο.
0: Εγώ θα σκοτώ να κλέφτες, αυτή που με βρει για να πάρει μπόνους κανόνα. Όταν χτύπακες γιαγιά στο GTA έπαιρνες περισσότερα?
2: Δεν κυνηγούσα γιαγιά νομίζω.
0: Α, δεν είχε
2: τρίτη ηλικία, δεν κυνηγούσα.
0: Δεν ήταν αναηλικία και ένα κανονάκι, κάποιου πόντου, ή ήταν όλοι το ίδιο, όποιον πάρει ο χάρος?
2: Θα σου πω, ήταν κάποιε τύπησε που δεν έχω καταλάβει ακόμα. Δεν είχαν πάνω του λεφτά. Δεν ξέρω δηλαδή, εγώ τι πατούσα με το αυτοκίνητο. Τώρα θα νομίζω ότι είναι και μιλάμε και κυριολεκτικά. Δεν πατούσαμε κυριολεκτικά κανέναν στο GTA. Πατούσα τι τύπησε αυτέ, δεν βγάζανε ποτέ λεφτά. Πού τα είχαν δώσει, έλεγα. Ενώ ήταν κάτι άλλο, ματσό.
0: Ναι.
2: Ρε παιδί μου.
0: Είδε όλα τα λεφτά, όλοι οι άντρε τα είχαν.
2: Που οδηγούσαν κάτι καλά αυτοκίνητα, του έβγαζα από το αυτοκίνητο, του έκανα μπαμ, μπουμ, μπαμ, μπουμ. 80 δολάρια κάτω.
0: Καθένα με τον πόνο.
2: Τότε που δεν είχαμε του κωδικού να τα βάλουμε μέσα για να βγάλουμε λεφτά, αν θυμάστε εσεί του GTA.
0: 6, 9, 7, 800 και 148 τα μηνύματά στο Viber, τι δικέ σου καλημέρε, το επάγγελμα που θα θέλει να κάνει μικρό και ελπίζω κάποιοι από εσά να τα καταφέρατε και να το κάνατε. Και βέβαια και να ξυπνήσουμε τα δικά σα αγαπημένα πρόσωπα μέσα από τα Wake Up Calls στο Cafe Morning Show.
2: Τι θα χρειαστούμε τώρα? Ένα μηνυματάκι στο 6, 9, 7, 800 και 148. Στέλνει το ονοματεπώνυμό του, το κινητό του τηλέφωνο, τι θέλει να του πούμε, λίγα πραγματάκια και τα υπόλοιπα τα αφήνει πάνω μα με 100% επιτυχία.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral. Είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινής

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Χρόνια πολλά, παιδιά. Να πούμε στον Πατρίκιο, τον Πάτρικ, τον Πατρίκο.
0: Α, και ο Πάτρικ από το Μπάμπι το Σουγκαράκι.
1: Την Πατρίκα, την Πατρίτσα, Θεόγνωστο, Θεογνωσία, Θεόκτιστο και με έναν δρό.
0: Χρόνια πολλά και σε ένα που έχει γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια μαζί με τον Ανδρέο Γίγαντα. Καλό παλαιστή και ηθοποιό κιόλα. Και έχει γενέθλια μαζί με την Καρλώτα.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις την κυρία?
1: Όχι.
0: Βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν το 1744.
1: Mm-hmm.
0: Χρόνια πολλά σε ένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Για να δούμε έτσι διάφορα γεγονότα σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1900.
1: Α, Καρλώτα ήταν, προσπαθώ να καταλάβω τώρα. Καρλώτα ήταν μάνα του βασιλέως Γεωργίου.
0: Κάποιες ρίζες κρατάνε
1: που
0: τώρα.
1: Ήταν πατέρας της βασίλισσας Ελισάβετ, που ήταν μάνα του βασιλιά Καρόλου, που είναι πατέρας
0: και του πρίγκιπα Γουίλ. Έλα, πού δεν ξέρω εγώ το γενεολογικό δέντρο τώρα πια.
1: Ναι, εδώ εγώ είδες που πήγα μέχρι πίσω.
0: Ήθελε να γίνει πριγκίπισσα κάποια στιγμή.
1: Ακόμα ή θέλω βασίλισσα. Να γίνω. Ακόμα θέλω να γίνω.
0: Ψάχνουμε ένα παλικάρι με το λευκό του άλογο.
1: Να είναι βασιλιάς να έρθει να με πάρει.
0: Να έρθει το Βασιλόπουλο να την πάρει και να περάσουν για αυτό το σούπερ μάρκετ.
1: Σιγά που θα περνάω εγώ από το σούπερ μάρκετ. Αμα έχω, άμα γίνω πριγκίπισσα.
0: Βασιλόπουλο είπα, έκανα σούπερ μάρκετ.
1: Αχ, καλά.
0: Αχ, καλό, ας πάμε στο 2018, παιδιά. Σαν σήμερα γίνεται ο γάμος του πρίγκιπα Χάρη, ορίστε, με τη Μέγκαν Μάρκ.
1: Τα δεινά όλα ξεκίνησαν από τότε. Όταν μπήκε αυτή μέσα στο παλάτι.
0: Τι έκανε αυτή?
1: Καλά δεν έχεις ακούσει τι έχει γίνει? Θα σηκωθήκανε και φύγανε, πήγανε στην Καλιφόρνια να ζήσουν.
0: Ναι, ξέρω το νινί σέρνει καράβι. Τον έσυρε και το Χάρη από εδώ, από εδώ, από εδώ. Καλά, βέβαια τα προνόμια και πολλά πράγματα και πολλά λεφτά τα έχουν ακόμα.
1: Όχι, σιγά, όχι. Εδώ έχει κάνει ολόκληρο μπαγκαράγκα με τον μπαμπά του που του πήρε τους. Πώς τους λένε αυτούς τους μπρατσαράδες που έχουνε?
0: Τους bodyguard.
1: Τους bodyguard.
0: Ναι, και δεν έχει να μείνει. Και δουλεύουν σε τα σκυλιά για να μείνουν κάπου.
1: Δεν παίρνει λεφτά, λέει, και ζει πολύ στενά.
0: Τι στενά, φόνος εκδηλώσεις πάνε.
1: Δεν έχει σχέση, Γιώργο μου.
0: Πώς δεν έχει σχέση,
1: η βασιλεία θέλει χρήματα για να έχει αυτό το περιστή. Δεν τα έχει. Περίμενε, τα πήρανε.
0: Δεν του δώσανε ένα να πάει να μένει κάπου και παίρνει και μια επιδότηση για να μην κάνει τίποτα?
1: Δεν ξέρω.
0: Απλά δεν έχει, πες το λένε,
1: υλικά δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Δεν τα είχε ούτως ή άλλως, ήταν το δεύτερο.
0: Κάποια πράγματα δεν έχει, αλλά έχει κάτι άλλο. Το οποίο δεν τίκανε και οι δύο στο μεροκάματο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Τι δεν ξέρεις?
1: Δεν νομίζω ότι έχει όλα τα λεφτά που θα κανονικά θα είχε.
0: Όχι, αλλά
1: δηλαδή
0: δεν
1: έχει. Δηλαδή και αυτός θυσίασε τη θέση του, το πρεστής του για να γίνει ένας απλός
0: κοινός. Αντί να παίρνω, π.χ. δανείζομαι ένα νούμερο, αντί να παίρνω 100.000 το μήνα, τη βγάζω με 70.
1: 30.000 ξέρεις τι είναι. Σκέψου τώρα εσύ να βγάζεις, ξέρω εγώ, 10.000 το μήνα, εντάξει. Ναι. Να στο μειώσουν και να παίρνεις 2.500 το μήνα. Πω,
0: μένω στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δεν πληρώνω όμως ενίκεια, ένφια και όλα τα σχετικά.
1: Εντάξει, όχι. Λογικά θα έχεις κάτι. Κάποιος θα στο. Ο μπαμπάς.
0: Κάποιος θα πληρώνει. Εντάξει, καλά είναι. Σαν σήμερα το 1962 η Μέριλιν Μονρό τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday. Σε παρακαλώ.
1: Τι?
0: Κάνε μου λίγο, Μέριλιν.
1: Γιατί γιορτάζεις?
0: Όχι, ρε.
1: Άμα γιόρταζες, κάτι να έκανα.
0: Βγαίνει μέσα μου μια τούρτα και τραγουδάει στον Τζον Κέννι.
1: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Λίγο πριν πεθάνει, κουνιέται κιόλας.
1: Γιώργο. Λοιπόν,

0: έξω από εδώ.
1: Εθνική μέρα ακτινοβολίας.
0: Τι ακτινοβολίας?
1: Του ηλίου. Το οποίο παίρνουμε όλη τη βιταμίνη D που χρειαζόμαστε. Οπότε βγείτε σήμερα, αν δεν βρέξει.
0: Γιατί δεν πειράζει άμα σας φτύσει ο ουρανός.
1: Βγείτε και πάρτε λίγο βιταμίνη D, ρε παιδί μου, έτσι για να δώσει και περισσότερα πράγματα στον οργανισμό μας.
0: Ναι.
1: Γιατί ανεβάζει, λέει, και την καλή διάθεση.
0: Αλλά πώς πρέπει να το κάνεις να βγεις έξω, άμα έχει ήλιο? Μην βγείτε τώρα, άμα έχει συννεφιά και ετοιμάζεται να βρέξει.
1: Ξέρω ότι πρέπει να είσαι γυμνός.
0: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο, γυμνός.
1: Για το να μοναδικό, πάει παντού η ακτινοβολία.
0: Το μοναδικό πράγμα που πρέπει να έχεις για να περάσει η βιταμίνη D στον οργανισμό σου.
1: Ναι.
0: Σε φάση που να έχει ήλιο όμως, ξαναλέω.
1: Ναι, με ήλιο, ναι.
0: Είναι με τις παλάμες ανάποδα να βλέπει ο ήλιος τις παλάμες.
1: Και
0: γι' αυτό
1: πατούσες.
0: Και πάρα πολλά ρακούν βγαίνουν.
1: Δεν έχω δει ρακούν να βγαίνει στον ήλιο.
0: Γι' αυτό και πάρα πολλά ρακούν βγαίνουν στον ήλιο με τις παλάμες έτσι και κάθονται ένα τέταρτο κάτω από τον ήλιο.
1: Αλήθεια?
0: Ναι ρε, δεν το είδες ένα βιντεάκι?
1: Όχι.
0: Που βγαίνει το ρακουνάκι απ' έξω από τη φωλίτσα και κάθεται έτσι.
1: Όχι,
0: ένα τέταρτο.
1: Δεν μου έχει τύχει. Δεν μου έχει τύχει.
0: Η παλάμη, παιδιά, παίρνει τη βιταμίνη.
1: Βγείτε ρακούνα, μα δείτε ήλιο.
0: Βγείτε από τις φωλίτσες σας.
1: Και θέλει και τις πατούσες του ποδιού ή μόνο οι παλάμες του χεριού?
0: Παλάμες χεριών είχε το ρακούν. Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του ρακούν.
1: Εγώ μπορώ να κάνω τον άνθρωπο. Λοιπόν.
0: Αμάν με το κλάσιμο, αμάν! Πάτε τουαλέτα!
1: Γιατί είπα εγώ για την κλανιά?
0: Ο ασβός κλάνει ένα τρία δευτερόλεπτα.
1: Γιατί να το πάμε και απλά μου αρέσει που είναι ασπρόμαυρο.
0: Ασπρόμαυρο ήταν στο παιδικό που βλέπαμε όλοι
1: τον ήλιο. Ναι, εκεί έτσι το έχω συνδυάσει στο μυαλό μου.
0: Ο ασβός έχει ένα χρώμα σταχτή σκατή.
1: Μάλιστα.
0: Άσχημα ζώα.
1: Όχι άσχημο,
0: έλα ρε
1: το ασβός.
0: Και το πιο όμορφο από τα τροκτικά.
1: Μένα μου αρέσει ο ασβός, μου αρέσει και τη σουρικάτα.
0: Η σουρικάτα, η σουρικάτα είναι ωραία, θα συμφωνήσω. Και αυτή βγαίνει με τις παλάμες για να πάρει βιταμίνη D.
1: Ελέγχεστε το πτώχο. Λοιπόν, οπότε άμα δείτε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σηκώσει παλάμες, μην τους δώσετε λεφτά. Παίρνουν βιταμίνη D.
0: 5 ευρώ, μπορεί να έρθει το καλό.
1: Και 5 ευρώ. Πάμε να αναλύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι. Πάμε, παιδιά, να δώσει λίγο πόνο το κοκόρι μας. Έρχεται και την καρπή με το υποσυνείδητο. Και εδώ λαλάει το κοκόρι μας. 2, 10, 300 και 104, 8. Πόσες φορές θα λαλήσει?

0: Και το κοκόρι λάλησε, το κοκόρι είπε. Πόσες φορές τα είπε, 2, 10, 300 και 104. Άμα κατάλαβες και μέτρησες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι, μοναδικά δώρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show σε περιμένουν. 2, 10, 300 και 104, 8. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώτα. Πόσες φορές λάλησε το κοκόρι μας,
1: 24.
0: Ναι! Μπράβο, ρε Γιώτα, μπράβο, ρε Γιώτα. Γιώτα, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, τι θέλετε να γίνεις όταν μεγαλώσεις, που έλεγες μικρή? Γιατί το είχαμε ένα θεματάκι λίγο.
1: Αστυνομικό.
0: Αστυνομική είναι,
2: Και έγινες.
0: Κι εγώ.
1: Όχι.
2: Όχι, τι έγινες τελικά?
1: Μαμά.
2: Το πιο σοβαρό επάγγελμα, το πιο έτσι ενδιαφέρον και το αυτό που δίνει τις περισσότερες βάσεις στη νέα νεολαία είναι η, έτσι, η δουλειά της μαμάς. Μπράβο, Γιώτα μου.
0: Και εγώ ήθελα να γίνω μάνα.
2: Γιατί?
0: Πλάκα κάνω, μωρέ.
1: Και γιατί δεν έγινε?
0: Δεν μπορώ. Γιώτακι μου, μείνει συγγραμμής για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Τι έγινε, μάνα?
0: Κάτσε να μιλήσω και με τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς σε λένε?
2: Κωνσταντίνα.
0: Α, Κωνσταντίνα, συγγνώμη. Εγώ βλέπω Κωνσταντίνα. Πρέπει να πάω οφθαλμίατρο. Λοιπόν, Κωνσταντίνα μου, εσύ τι θέλεις να γίνεις να μεγαλώσεις?
3: Δεν ξέρω.
0: Δεν είχε σκεφτεί?
3: Δεν το σκέφτηκα ποτέ.
0: Και τι έγινες?
3: Έχω μεγαλώσει.
0: Και τι δουλειά κάνεις?
3: Έχω συνεργείο αυτοκινήτων.
2: Ωραίο, καλό.
0: Μπαίνεις κάτω από τα μάξι και αρχίζεις και φτιάχνεις πράγματα?
3: Όχι, εντάξει. Όχι.
2: Α, είσαι σαν εμένα, ρε παιδί.
0: Υποδοχής.
2: Ναι, κρεοπολείο και κάνω το πιάτο.
3: Υποδοχή, λογιστικά, όλα αυτά.
0: Όλα αυτά. Και πόσες φορές λέει το κοκόρι, βρε Κωνσταντίνα?
3: 23 φορές.
0: 23 φορές. Πάρτο, ρε Κωνσταντίνα μου. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα.
2: Να
0: έρθουμε να κάνουμε ένα σέρβις στα μάξι. Ναι, πάρτο, ρε Κωνσταντίνα μου. Ευχαριστούμε, ρε Κωνσταντίνα. Μένει στην γραμμή σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου ξυπνητήρια, να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, παρακαλώ.
2: Έλα μηνυματάκι στο 697-800-1048.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Στο καφέ Morning Show.
3: Μόνο αυτό.
4: Στο καφέ 104,8.
5: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
6: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
7: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
8: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
9: Παλόκα είναι.
8: Πού το ξέρεις?
9: Μου το πει Μέρη.
8: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
9: Κι αυτό Παλόκα.
8: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
9: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
8: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
9: Τα πάντα έχει.
8: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
9: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
8: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
9: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
9: Τηλέφωνο 2221-051-601.
8: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
10: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
11: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την έβεια.
3: Πες μας το στυλ σου και εμείς θα του δώσουμε το τέλειο σχήμα. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλ έχει.
4: Όταν η εμπειρία μιλά από το 1971, η ποιότητα φαίνεται. Τριαντάφυλλος Κολάρος, Χαλκίδα.
5: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
4: Τότε Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
4: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
1: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνο. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνο. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα 3η 19 Μαΐου για να δούμε τι θα γίνει και με τον καιρό. Γιατί λίγο περίεργα τα πράγματα μας τα λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Τώρα τα διάβασα κι εγώ.
0: Να, τώρα τα διάβασα κι εσύ.
1: Τώρα σε πιστεύω.
0: Έλα. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα βροχές για την πόλη της Καλκίδας. Μας δίνει από το μεσημεράκι και μετά προς το απόγευμα. Ασθενής βροχή, αλλά έτσι θα κυλήσει μέχρι τέλος του μήνα από ό,τι είπαν οι μετεωρολόγοι. Έτσι θα μας πάει. Η θερμοκρασία παρόλα αυτά σε καλά επίπεδα. 27 φτάνουμε σήμερα.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός.
0: Εγώ.
1: Άκουσα από τη Μάρα Ζαχαρία και λέω: έχει δίκιο, Γιώργο, καλά τα λέει.
0: Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, παιδιά, με 27, έτσι αρκετή συννεφιά με πολύ λίγο τσουρ, αλλά η Αθήνα θα έχει βροχή και αύριο και μεθαύριο και την Παρασκευή. Γενικά θα είναι έτσι μέχρι τέλος του μήνα, από ό,τι λέγανε, θα μας πάει λίγο περίεργα ο καιρός. Η θερμοκρασία θα είναι σε καλά επίπεδα, μπορώ να πω. 26 για την Αθήνα, πάμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη με 23 βαθμούς Κελσίου και πάρα πολύ βροχή και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο.
1: Πολύ ωραία όμως. Πώς αντιμετωπίζουμε ίσως μια συννεφιασμένη μέρα, μια Τρίτη την οποία δεν μπορείς να ξυπνήσεις, ρε παιδί μου, πάρα πολύ εύκολα. Παίρνεις το καφεδάκι σου από τον Αλυμπινίση, φαρμακίδου ένα, κάνεις την παραγγελία σου, παίρνεις και για τους συναδέλφους σου έτσι ένα δωράκι σήμερα, γιατί έτσι πηγαίνουμε και προς το τέλος του μήνα. 22-2-10-64-36, μπράβο, για να μείνεις όντως τα πήκε ψύχρεμος. Φαρμακίδου ένα, κάνεις την παραγγελία σου, παίρνεις το πρωινό σου τον καφέ, παίρνεις την πρωινή σου τη σφολιά, τα διαλέγεις και ό,τι θέλεις τώρα από τα υπέροχα, τις υπέροχες γλυκές επιλογές. Φαρμακίδου ένα στον Αλυμπινίση.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πηδημένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα αυτό το τυχερό ζώδιο που σου δίνει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια, να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Και παιδικά έχουμε και περιπέτειες. Έχουμε στο 2-10-300-104-8. Μόλις καταλάβεις το ζώδιο που θα επιδύσει η Μαρία και σήμερα, παίρνεις τηλεφωνάκι. 2-10-300-104-8.
2: Λοιπόν, παιδιά, η μέρα σήμερα. Ναι? Θα σας πω λιγάκι ένα. Έχει έντονο συνέστημα, ευαισθησία αλλά και ανάγκη για έκφραση. Πιο ζώρικα θα περάσουν κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον φίλο μας τον υδροχό. Η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα. Σήμερα βρίσκεις λύσεις σε υποχρεώσεις και εκκρεμότητες. Η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε. Η σελήνη σε κάνει πιο ευαίσθητο και φορτισμένο. Χρειάζεται ισορροπία για να μην κουραστείς ψυχολογικά. Η μέρα σου είναι ένα 7. Παρθένε. Φίλοι και επαφές εξελίσσονται πολύ θετικά. Η μέρα έχει κοινωνικότητα και ωραίες εξελίξεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Κριέ. Οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα σε πιέζουν αρκετά. Μην αφήσεις τα νεύρα να οδηγήσουν αποφάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ψαράκια. Έχεις φλερτ, δημιουργικότητα και ανεβασμένη διάθεση. Η μέρα σε βοηθά να εκφραστείς πιο όμορφα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ζυγέ. Υποχρεώσεις και επαγγελματικά σε κουράζουν. Μην αφήσεις το άγχος να σε εξαντλήσει. Η μέρα σου είναι ένα 6. Λιονταράκια. Η δημιουργικότητα και η διέστησή σου ανεβαίνουν. Καλή μέρα για πιο ήρεμους ρυθμούς και έμπνευση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Δίδυμε. Ασχολείσαι περισσότερο με σταθερότητα και οικονομικά. Η μέρα βοηθά να μπουν πράγματα σε σειρά. Η μέρα σου είναι ένα 8. Εγώ και ρε. Σχέσεις και συνεργασίες θέλουν υπομονή. Απέφυγε έλεγχο και περιττές εντάσεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Σκορπιέ. Η διέστησή σου λειτουργεί εξαιρετικά σήμερα. Ιδανική μέρα για σχέδια και συνέστημα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Και τα αύρε. Επικοινωνία και επαφές λειτουργούν υπέρ σου. Καλή στιγμή για συζητήσεις και μετακινήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8.
1: Και για να δούμε τελικά ποιο είναι το πηδημένο ζώδιο της ημέρας και σήμερα. 2-10-300-104-8. Μόλις αφού κατάλαβες το ζώδιο που πήδησε η Μαρία, κερδίζει διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια να δεις και εσύ όποια ταινία θέλεις. Καλημέρα, Ελένη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου. Τι ζώδιο είσαι?
3: Εγώ είμαι ψαράκι.
1: Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Το δίδυμο, νομίζω.
1: Το δίδυμο, ε.
2: Δίδυμε, τον είπα, ρε Ελένη, τον είπα.
3: Όχι, ρε γαμώτο. Μάλλον επειδή δεν χωνεύω την ύφη μου, γι' αυτό.
1: Δώρα στην Ελένη από μένα που είναι ειλικρινή γυναίκα. Μπράβο, ρε Ελένη μου, μπράβο. Σου πήρε τον αδελφό, ε.
2: Τέλειο.
1: Καλημέρα, Ευάγγελε.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι ζώδιο πήδησε η Μαρία?
4: Ταύρο.
1: Ταύρο.
2: Τον είπα τον Ταύρο.
1: Όχι, Ευάγγελε. Όχι, Ευάγγελε. Δεν πειράζει. Μαρίνα.
5: Καλημέρα.
1: Ρε Μαρίνα, ψάχνουμε να δούμε ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία. Ποιο ήταν?
5: Το δικό μου δεν πρέπει να είπε, τον τοξότη.
1: Τον τοξότη. Έδωσε ο Θεός, ρε Μαρίνα μου, μπράβο. Μείνε στη γραμμή για το δωράκι, σε ευχαριστούμε, ρε Μαρίνα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους μπερδεύει.
2: Εγώ τα λέω πιο ξεκάθαρα, δεν υπάρχει άλλο. Το ξέρω ότι. Σκέφτεσαι βαθύτερα προσωπικά ή οικονομικά ζητήματα, μην κρατάς μέσα σου όσα σε βαραίνουν. Η μέρα σου είναι ένα 7.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Σοκ FM! Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Μαρία. Σας έλειψα. Επανήλθα. Ήρθα.
1: Γίνει χαμός. Λίγο απειλητικό ήταν όλο αυτό. Καλημέρα Φώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι μαζί μας στο Viber στο 697-800-1048. Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ τους. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την μπύρα λέει ο ένας: αύριο ρε φίλε, αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου μωρέ μια συμβουλή. Μην πας.
2: Γιώργο! Παιδιά! Πω πρωί.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Και μπορεί να είναι τέλεια κάποια χρώματα ματιών, να είναι πάρα πολύ ωραία τα γαλανά, τα πράσινα.
1: Το δικό μου δεν το λες.
0: Ας τα δικά μας ρε Μαρία.
1: Και τι ρε Γιώργο, τι έχει το καστανό ματάκι μας.
0: Εντάξει παιδί μου, εμείς που έχουμε καστανά έτσι κατουλή μάτια πάμε
1: που
0: σε
1: δεν
0: βλέμμα.
1: Δεν έχω ακριβώς καστανό, τι άμα έχει. Τα κοιτάξει λίγο πιο μέσα υπάρχουν μελή. Και τσιλιές από μελή χρώμα. Πιτσιλιές. Σαν μια μελισούλα σου αφήνει έτσι. Τάκ, τάκ, τάκ.
0: Ωραία, η Μαρία με τα ψηλωτά της μάτια. Παναγία μου.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, τι λένε όμως για αυτούς που έχουν γαλανά μάτια. Εκεί είναι το θέμα. Το διάβαζα χθες και λέω πάλι καλά που ο Θεός μου έδωσε τα σκατή μου τα ματάκια και είμαι μια χαρά.
1: Ναι.
0: Σε τι είναι επιρρεπείς αυτοί που έχουν γαλανά μάτια.
1: Στην απιστία.
0: Όχι.
1: Δεν είχα μπλέξει ποτέ μου με γαλανά μάτια πάντως.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λένε ρε παιδί μου, οι ερευνητές βγήκαν και είπαν ότι αυτός που έχει γαλανά μάτια έχει περισσότερες πιθανότητες να γίνει αυτό. Αλλά τι.
1: Να γίνει λοποδίτης, κλέφτης.
0: Έλα.
1: Δολοφόνος.
0: Δολοφόνος.
1: Πρωθυπουργός.
0: Πρωθυπουργός. Όχι.
1: Τι ρε.
0: Να γίνει αλκοολικός. Ναι παιδιά, βγήκε έρευνα που λέει το 85% των ανθρώπων οι οποίοι έχουν γαλανά μάτια είναι πιο επιρρεπείς να γίνουν αλκοολικοί.
1: Γιατί, χικ.
0: Δεν πήγα παρακάτω να διαβάσω τον λόγο τον οποίο συμβαίνει αυτό. Αλλά οι περισσότεροι λέει που έχουν πολύ ωραία μάτια,
1: ναι.
0: Πράσινα, ανοιχτό χρώμα, μπλε, διάφορα τέτοια, έχουν εθισμό προς το αλκοόλ.
1: Ξέρεις εγώ πόσους καστανομάτιδες ξέρω αλκοολικούς. Δεν παίζει ρόλο.
0: Που είναι στους αλφα άλφα, κατάλαβα.
1: Δεν παίζει ρόλο, δεν παίζει ρόλο.
0: Δεν παίζει ρόλο, ε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι 3η 19 Μαΐου και πρέπει να πάρουμε το πρωινό μας, να πάρουμε το καφεδάκι μας, να πάρουμε το ψωμάκι μας και να πάρουμε πάρα πολύ ωραίο καφέ. Ο πιο ωραίος καφές έρχεται στην πόρτα μας με ένα τηλεφώνημα του να λαμπινίσει καφέ. 22-210-6436. Και μπορεί να πάρετε και έναν ωραίο έτσι κουπάτο, ωραίο ελληνικό. Να πάρετε ένα διπλό ωραίο ελληνικό, ρε παιδί μου, και να γυρίσετε μετά να μάθετε το φλιτζάνι.
1: Α, με το φλιτζάνι, ρε τον άνθρωπο.
0: Ωραία, πάρτε φρέντο εσπρέσο μέτριο, πάρτε ένα φρέντο καπουτσίνο, πάρτε το καπουτσίνο σας. Προτιμάτε ζεστό ή κρύο τέτοια εποχή? Συνεχίζετε με τα ζεστά, γιατί ξέρω πολύ κόσμο ο οποίος τον πρώτο του καφέ πάντα χρόνια και καλοκαίρι είναι ζεστός. Μετά το γυρνάει σε κρύο.
1: Ο χειμώνας πρώτων πυλών, χιόνια περιμένουμε σήμερα παντού. Και ο άλλος λέει, α, ξεκινήστε και με ένα παγωμένο καφεδάκι.
0: Γιατί δεν, τον ελληνικό δεν τον έχουν βγάλει και παγωμένο? Θα τον κάνουμε εμείς τον αλιμπινίσει.
1: Παγωμένος ο ελληνικός.
0: Ναι, γιατί. Εγώ έκανα και το γαλλικό παγωμένο. Έβαλα παγάκια, μιξεράκι.
1: Εσύ τρως τα παγάκια με σοκολάτα.
0: Καταπληκτικό. Το πρωινό σου σε περιμένει, που αλλού να λυμπινήσει. 22-210-6436.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Η ελληνική κουζίνα ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει μεγάλη ποικιλία, έχει υπέροχες γεύσεις. Και ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιου στο εξωτερικό το αγαπημένο του φαγητό, όταν σκέφτεται Ελλάδα, δεν είναι το πιτόγυρο.
0: Και τι είναι?
1: Δεν είναι το σουβλάκι.
0: Είναι η φασολάδα.
1: Ρωτήθηκε, παιδιά, η Αντζελίνα Τζολί, ποιο είναι το αγαπημένο της φαγητό γενικά που έχει δοκιμάσει. Όχι, δεν πήγε στους απέναντι. Κάτσε ρε Γιώργο.
0: Δεν έχουμε κεμπάπ εμείς.
1: Το κεμπάπ είναι τον άλλο.
0: Δικό μας είναι.
1: Άσε ρε. Λοιπόν, δεν μπορώ να τα λέμε τα πράγματα όπως πρέπει.
0: Δικό μας είναι.
1: Μπακλαβά, τζατζίκι και όλα αυτά δικά μας είναι. Το κεμπάπ είναι δικό τους.
0: Το μπακλαβά είναι από εκεί.
1: Μπακλαβά είναι δικό μας. Λοιπόν, δεν θα μαλώσουμε κι εμείς αυτή την εκπομπή. Η Αντζελίνα Τζολί ρωτήθηκε ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό και τι μπορεί να είπε, ρε Γιώργο, σε βοηθάω.
0: Φασολάκια.
1: Είπε κάτι ελληνικό.
0: Λαδερό.
1: Είπε μια βλακεία. Βλακεία δεν είναι, αλλά από τα τόσα φαγητά, ρε παιδί μου, δεν περίμενε να τα πει η Αντζελίνα. My favorite food is this.
0: Περισσότερο λένε μουζάκα.
1: Μουζάκα, ναι.
0: Αλλά δεν θα είπε μουζάκα.
1: Δεν είπε μουζάκα.
0: Μπάμιες.
1: No, no, no, no, no.
0: Πήγα στα λαδερά. Όχι, πήγε σε μακαρόνια με κιμά.
1: Τι έφαγε η Αντζελίνα Τζολί όταν ήρθε στην Ελλάδα? Μακαρόνια με κιμά.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Όχι. Πάνε σε κάτι λίγο πιο καλοκαιρινό. Λίγο κάτι που το συναντάμε περισσότερο στα νησιά. Φάβα είπε.
0: Φάβα, τι ωραία η φάβα, ρε.
1: Όχι για φαγητό ελληνικό τώρα να μας πεις τη φάβα. Η φάβα πρώτον είναι ορεκτικό. Δηλαδή πώς παίρνεις τη μελιτζάνα,
0: την έχεις δει πώς είναι?
1: Τη μοναστηριακή.
0: Την Αντζελίνα.
1: Αν νόμιζα τη φάβα.
0: Η Αντζελίνα μια ελιά θα φάει και θα φουσκώσει.
1: Ναι, άμα τις βάλουν από πάνω καραμελωμένο κρεμμύδι τώρα που φέρνουν τη φάβα.
0: Και χταποδάκι,
1: Και κάπαρι και χταποδάκι δίπλα, τελειώσαμε. Έγινε Αντζελίνα μου και εμείς τελικά συμφωνούμε. Καλά έκανες και τη
0: φάβα. Φάβα με χταπόδι, καραμελωμένο κρεμμύδι.
1: Ναι.
0: Και μπόλικο λαδάκι.
1: Και τσίπουρο δίπλα. Εντάξει, όλα καλά.
0: Κομπλέ,
1: όλα καλά. Αντζελίνα, ήθελα να σε κράξω, αλλά παρόλα αυτά
0: δηλαδή,
1: το ακούω.
0: Εσύ από χώρες που έχεις πάει στο εξωτερικό, γιατί έχεις πάει σε αρκετές.
1: Ναι.
0: Έχεις πει ότι σε αυτή τη χώρα μου άρεσε αυτό.
1: Ναι, το ειδικό.
0: Σε ποια χώρα?
1: Όχι στην Ινδία.
0: Εμείς μιλάμε για παραδοσιακά, ρε.
1: Παραδοσιακό Ινδικό.
0: Αφού δεν έχεις πάει στην Ινδία.
1: Έχω φάει όμως τη Σκωτία.
0: Δεν μπορώ ρε φίλε.
1: Γιατί πρέπει?
0: Έρχεσαι στην Ελλάδα, τι παραδοσιακό έφαγε στην Ελλάδα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καρμπονάρα.
1: Μια πάπια πικίνου καταπληκτική.
0: Δεν μπορώ ρε φίλε, δεν

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
5: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι...

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
2: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Talk of the Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
3: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία. Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
4: Ποιότητα, ταχύτητα και καλές τιμές. Μην ψάχνεις αλλού, το έχουμε. MrPhone.gr, Avanton 37.
5: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
6: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση, είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project για βρέφια από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
7: Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Avanton 83, Χαλκίδα.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
10: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Και ήρθε η ώρα η αγαπημένη μας. Η ώρα του θηρίου είναι εδώ με ένα 0 το σκορ. Χθες χάσαμε. Δεν τα καταφέραμε να κερδίσουμε. Δεν πειράζει. Έχουμε τη σημερινή ημέρα που η ερώτηση έχει ξεκινήσει ήδη στο TikTok. Είμαστε ζωντανά. Ελάτε αν θέλετε κι εσείς. Και βέβαια, παρακαλώ, θηρίο μου, καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. 1-0 το σκορ. Σας πάω άπα. Σήμερα όμως σας φέρνω μία ερώτηση,
0: ναι,
1: η οποία είναι πρόσφατη, είναι του 2025, έχει γίνει σε παγκόσμιο χάρτη, ρωτήθηκε πολύς κόσμος και απάντησε το 24% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί. Ποια είναι η απάντηση? 2-10-300-104-8.
0: Στέλνει μήνυμα στο σύντροφό του για καληνύχτα.
1: Ωραία, δεν κοιμούνται μαζί άρα.
0: Το 24% μπορεί οι υπόλοιποι να κοιμούνται με τον σύντροφό του.
1: Ωραία, θα σε βοηθήσω και θα πω: δεν έχει σημασία εάν είσαι παντρεμένος, εάν έχεις σχέση, εάν είσαι single, εάν έχεις παράνομη σχέση, δεν παίζει καθόλου ρόλο.
0: Το κάνω μόνος μου, το κάνω και με παρέα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: 2-10-300-104-8 παίρνεις τηλέφωνο να παίξεις με το θηρίο. Η ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Το 24% είπε ότι κάνει αυτό το πράγμα κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί. Ποια είναι η απάντηση?
0: Καλημέρα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιο είναι το πράγμα που κάνεις κάθε βράδυ την ώρα που θα πέσεις για ύπνο?
2: Τι να σου πω τώρα, Γιώργο, με Μαρία τώρα με μπέρδεψε. Μου έκανε ένα μυαλό. Αυτά βράχτα.
0: Το μπορεί να το κάνεις και μόνο. Άκου λίγο. Μπορεί να το κάνεις και μόνη σου, μπορεί να το κάνεις και με παρέα όμως.
2: Ναι, χαίρομαι πολύ. Αυτό το πράγμα θέλει και παρέα. Φλάκα κάνω.
1: Ποιο?
0: Ω, και μόνος μπορείς, μην αγχώνεσαι.
1: Ποιο?
0: Τίποτα, ρε
2: Μαρία. Μαράκι μου, τίποτα.
0: Κάτι λέμε δικά μας εδώ.
1: Για πείτε τώρα τα δικά μας εδώ.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ, ναι, πρωτού πάω να κοιμηθώ, ας πούμε, θα τσεκάρω αν ο γιος μου είναι εντάξει, αν κοιμάται, αν είναι σκεπασμένος.
0: Α, τσεκάρει, ρε παιδί μου, αν είναι όλα καλά.
1: Αν είναι όλα καλά, ναι, τι γενική απάντηση, ρε Μαρίνα, παίζεις και τόσα χρόνια μαζί.
0: Αν έχει κλειδώσει την πόρτα, αν έχει κλείσει τα μπαλκόνια, τέτοια πράγματα.
1: Ωραία. Μαρίνα, η απάντησή σου
2: ναι,
1: ακριβώς ποια είναι. Άντε, ροζ κουβάς, γιατί δεν έδωσες κάποια συγκεκριμένη απάντηση. Άντε, φιλάκια πολλά, να σε καλά.
0: Γεια σου, Μαρίνα, καλημέρα, καλημέρα. Μήπως βάζει ξυπνητήρι την επόμενη μέρα, να δει τι ώρα θα σηκωθεί.
1: Ωραία, κάτι δεν κάνει βασικά ακριβώς.
0: Κάνει ή δεν κάνει?
1: Κάτι...
0: Γιατί μας μπερδεύεις τώρα, μας το κάνεις τρεις χειρότερα από πριν. Δηλαδή, μας λες το 24% κάνει κάτι πριν κοιμηθεί.
1: Ναι.
0: Τώρα μας λες δεν κάνει.
1: Κάνει, απλά είναι.
0: Χασμουριέται.
1: Λοιπόν, ξεκινήστε 2-10-300-104-8. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα σήμερα.
0: Γιωργάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία μου.
1: Bonjour, Γιώργο μου, καλημέρα. Για πάμε να παίξουμε την
3: λοιπόν,
1: απάντηση.
3: Γιατί πιστεύω ότι έχει πει πάρα πολλά και μας έχει πετέψει όλους σήμερα την υπόθεση. Εγώ πιστεύω ότι λες. Ένα σ' αγαπώ.
1: Ωραία, άμα είσαι όμως ελεύθερος που είπα εγώ ότι δεν παίζει ρόλο, σε ποιον θα πεις το σ' αγαπώ, σε ποιον να πω.
0: Στον εαυτό μας.
1: Γιώργο.
0: Στη Μανούλα.
3: Στη μαμά σου.
1: Στη μαμά σου.
0: Γιατί ωραία. Κακό είναι.
1: Γιώργο, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Μου αρέσει που κινείστε σε έναν πολύ λανθασμένο δρόμο. Ο Ρόσκουβας είναι δικό σου, Γιώργο μου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώργαρα, δεν πειράζει. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κώστα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούριος παίκτης.
4: Καινούριος παίκτης, ναι. Σ' ακούω καιρό. Απλά δεν έχω συμμετέχει, εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ήρθε η ώρα σου, Κώστα μου.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
4: Καλά, εννοείται. Κάτι κάνει τώρα ή δεν κάνει, γιατί δεν μας μπερδεύεις.
0: Ναι, δηλαδή την αρχή μας λέει κάνει, μετά λέει δεν κάνει.
1: Δηλαδή το κάνει,
0: του
1: μπορεί
0: το κάνουν,
1: να
0: ναι,
1: είναι και να περνάει μία σκέψη από το μυαλό μας. Κάτι γίνεται
4: ωραία
1: καθημερινά. Οπότε καταλαβαίνετε που θέλω να κινηθείτε.
4: Λοιπόν, εγώ θα πω σεξ, έρωτα.
0: Είσαι φίλος μου, είσαι αδερφός.
1: Κάθε βράδυ.
0: Κάθε βράδυ, αν βρει
4: κάνει.
0: Κάθε βράδυ, αν βρει κάνει, αν δεν βρει κάνει.
1: Κουραστικό θα λέει κάθε βράδυ.
0: Μην πας.
4: Δεν είναι κουραστικό, περίμενε, δεν είναι κουραστικό.
1: Κάθε βράδυ, βρε Κώστα μου και εσύ.
0: Γιατί τι σε πειράζει ο άνθρωπος?
4: Κάθε βράδυ. Καταρχήν να ξέρεις, το βραδινό αναζωογονεί το πρωινό σου όλο μετά.
0: Το πρωί ο Κώστας. Το πρωί ο Κώστας λάμπει.
1: Αλλά
0: δώσε δώρο στον Κώστα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Δώρο στον Κώστα.
0: Γιατί πρέπει να είναι ο μόνος Έλληνας που θέλει κάθε βράδυ.
4: Έλατε.
0: Περίμενε. Παντρεμένος, Κωστή μου?
4: Χωρισμένος, αλλά έχω σχέση.
1: Έτσι, για το κάθε βράδυ καταλαβαίνει.

0: Καλημέρα, Άγγελε.
1: Είσαι ήρωνας.
0: Άγγελε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε Άγγελε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνει το 24% πριν κοιμηθεί?
2: Εγώ πιστεύω ότι πλένει τα δόντια του.
0: Πλένει τα δόντια.
1: Μπράβο, Άγγελε. Μπράβο. Καλώς ήρθες. Είναι πολύ όμορφη η τρίτη. Γιαρός κουβάς είναι δικό σου.
0: Καλά.
1: Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Άγγελε. Γεια σου, ρε Άγγελε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλένει τον κόλο του.
1: Γιώργο.
0: Μαρία.
1: Να μου κάνεις τη χάρη.
0: Το 24% ναι, κάνει κάτι την ώρα που ξαπλώνει που μπορεί να είναι και απλή σκέψη. Άρα κάνει μία σκέψη, σωστά.
1: Έχω δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια.
0: Ποια βοήθεια, μωρή κουλή. Το κάνει ή δεν το κάνει. Έλα. Το σκέφτεται ή δεν το σκέφτεται.
1: Προχώρα, προχώρα.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ρε, Δήμητρα. Για βοήθεια λίγο την κατάσταση. Τι κάνει κάθε βράδυ το 24%.
3: Να ρωτήσω κάτι. Γίνεται σε πολλές τάσεις.
0: Ναι.
1: Ποιες τάσεις?
0: Ροντέο.
3: Το κάνει πριν κοιμηθεί ή όταν κοιμάται?
1: Αφού λέω, βρε Δήμητρα μου, πριν κοιμηθεί.
3: Την προσευχή του, να πάνε όλα καλά.
1: Μπράβο, Δήμητρα. Ορίστε. Να πάνε την επόμενη μέρα όλα καλά. Να μας βοηθήσει ο Πανάγαθος να ξυπνήσουμε, σωστά?
0: Όχι, κάνει την προσευχή του, μπας και σηκωθεί του συντρόφου και έχουμε νύχτα.
3: Αχαλήνω του.
0: Τι μπορεί!
1: Έλα, δεν μπορώ. Δήμητρα, φυλάκια, άντε,
0: τι
1: γεια.
0: Τι κακό είπαμε
1: κάθε
0: πάλι.
1: Κάθε μέρα μας κάνει, μας τα σηκώνει όλα, άντε, γεια, Δήμητρα, γεια.
0: Παίζει φλογέρα.
1: Γιώργο.
0: Παίζει...
1: Εάν θέλετε να κερδίσετε, έχω δώσει πολύ μεγάλη βοήθεια. 2-10-300-1048. Σπάστε το.
0: Βασίλη, καλημέρα.
1: Βασίλη.
0: Βασίλη.
1: Δεν έχω Βασίλη.
0: Ωραία, έχω όμως Γιάννη. Γιάννη.
1: Γιάννη, ούτε μόνο.
0: Έλα, είσαι αέρα, Γιάννη.
4: Έλα,
0: έλα, έλα. Έλα,
4: έλα. Καλημέρα, τι κάνετε, καλά?
0: Καλά είμαστε, Γιάννη μου. Για πες, Γιάννη.
4: Καλά είστε.
0: Καλά είμαστε. Τι κάνετε 24%?
4: Λοιπόν, το σκέφτομαι από εδώ, το σκέφτομαι από εκεί και λέω μήπως να τσεκάρω το τέτοιο.
1: Ποιο τέτοιο?
4: Το κινητό μου για το ξυπνητήρι, παράδειγμα.
1: Ναι. Αν έχω βάλει ξυπνητήρι, πολύ ωραία η απάντησή σου, Γιάννη μου. Πιστεύεις ότι κέρδισες το θηρίο?
4: Ευχαριστώ.
1: Ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιάννη. 2-10-300-1048 μπορεί να αυτό που κάνουμε να είναι μια απλή σκέψη, σωστά?
1: Είναι η απάντηση που ψάχνουμε, μια σκέψη.
0: Μια
1: σκέψη είναι αυτή. 2-10-300-1048, σας ώρα... βοηθάω γιατί δεν βλέπω.
0: Τι ώρα έχω σήμερα να σηκωθώ το πρωί?
1: Ωραία.
0: Έχω σκέφτεται... αυτό το πρωί.
1: Άρα το 24% θα πεις, σκέφτεται τι ώρα πρέπει να σηκωθεί την επόμενη μέρα.
0: Λέω εγώ τώρα.
1: Δεν παίζεις, αλλά έτσι θέλω να σκεφτείτε.
0: Α, σκέφτομαι πάλι μόνος μου το βράδυ. Ότι είναι μόνος του το 24% και είναι κρίμα.
1: Βάλε να παίξω με τον Δημήτρη.
0: Έλα, Δημήτρη, δικιά σου όλη.
5: Καλημέρα,
1: Θηρίο. Καλημέρα, Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Είμαι ολέθεια.
0: Πείτε τα. Εσύ τι κάνεις?
5: 24%.
1: Ναι, σταμάτα, Δημήτρη.
5: Κάνει τον απολογισμό της ημέρας.
1: Α, και εσύ τι σκέφτεσαι κάθε βράδυ?
0: Σένα.
5: Την ημέρα.
1: Α,
5: που πέρασε.
1: Σκέφτεσαι ποτέ που πήρες τηλέφωνο στο θηρίο και βγήκες μαζί του στη γραμμή?
5: Άμα το έκανα μέσα την ημέρα που πέρασε.
1: Μπράβο.
0: Το θέμα είναι να το κάνεις το βράδυ που βέβαια.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Είδες, αφήνει η γυναίκα σου.
1: Έξαλλη με κάνεις. Λοιπόν, άσε να έχουμε μια τέτοια.
0: Άσε να γελάσουμε.
1: Δεν γελάμε, λοιπόν. Έλα, Δημήτρη μου, πες την απάντησή σου, είμαστε καλά.
0: Τον απολογισμό σκέφτεται ο άνθρωπο.
1: Τον απολογισμό, Δημήτρη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες φυλάκια.
5: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη.
6: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Βασίλη μου. Τι είναι αυτό που κάνει το 24%? Ποια είναι αυτή η σκέψη που κάνει το 24% πριν πες για ύπνο?
6: Είναι οι δουλειές που έχει να κάνει την επόμενη μέρα.
1: Μπράβο. Μπράβο, άρα το 24% μου, Βασίλη μου, πες πολύ, πολύ συγκεκριμένα την απάντηση. Το 24% σκέφτεται τι?
6: Τις δραστηριότητες, τις δουλειές που έχει να κάνει την επόμενη μέρα, ό,τι έχει να ανταποκριθεί σχετικά.
1: Μπράβο
6: με αυτό.
1: Μπράβο, Βασίλη μου. Πρώτη γραμμή που βγαίνει, παιδιά, και έχει καταλάβει ακριβώς τι ψάχνουμε. Βασίλη, ρος κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Μήπως σκέφτεται το 24% εκεί που έχει ξαπλώσει και είναι έτοιμος να τον πάρει ύπνος, ανοίγει τα μάτια και λέει.
1: Ξέρεις να κάνω αυτό?
0: Το θερμοσύφωνο. Γιατί πολλοί το κάνουν, ρε παιδιά, δεν έχει σηκωθεί τη νύχτα να δεις αν τον έκλεισες, δεν τον έκλεισες.
1: Στα καινούργια τα θερμοσύφωνα δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο.
0: Ότι τραβάει ρεύμα, ας πούμε, δεν παίζει ρόλο.
1: Δεν μας νοιάζει καθόλου.
0: Έλατε. Καλημέρα, Ευάγγελε.
7: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Γιώργο. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Ευάγγελε μου. Για πες, ρε Ευάγγελε, τι σκέφτεται το 24% πριν κοιμηθεί?

0: Η έρευνα έγινε το 2015, είπε Μαρία.
1: Το 2025 καλή, το 2015. Σιγά που σου βάλω έρευνα πριν από 15 χρόνια.
2: Το 2015 δεν τον κλαίνω το θερμοσύμφωνα. Τώρα έχει πάει ήδη στο...
0: Είπαμε πως ήταν από το μνημόνιο, αλλά...
1: Για πάμε, Ευάγγελε.
0: Λοιπόν,
2: Έλα.
1: Έλα.
0: Ξέρω εγώ, σκέφτεται τι γίνεται στον κόσμο.
1: Τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται ρε Ευάγγελε στον κόσμο.
0: Τι παραπληροφόρηση υπάρχει, τι προπαγάνδα υπάρχει.
2: Πόσα fake news,
1: πολέμοι
2: από εδώ.
1: Από εκεί.
2: Από εκεί.
1: Ευάγγελε, μου αρέσει πολύ η απάντησή σου. Σκέφτεται κάτι, τι είναι αυτό που σκέφτεται, ψάχνουμε. 2-10-300-104-8. Ευάγγελε, Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε.
2: Γεια σου, Ευάγγελε μου, γεια σου, Ευάγγελε. 2-10-300-104-8. Γιώργο, καλημέρα.
3: Γεια σου, χάπι τη πίεση. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, μην ξεχάσει το χάπι τη πίεση. Ναι, συμφωνώ κι εγώ.
3: Συγγνώμη, εγώ.
2: Φίλε, και εγώ παίρνω. Και εγώ παίρνω.
3: Εκτός από ηλεκτρολόγο, τα βαρνιάρη, μηχανικό αυτοκινήτων, ψυχτικό. Κάνω και το γιατρό.
1: Εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί.
2: Δεν θα σου πω, μπορεί να μου γράψει κάτι χάπια που θέλω.
1: Γιώργο, Γιώργο, πάμε να παίξουμε.
3: Παρακαλώ. Την προσευχή του.
1: Α, σκέφτεται να κάνει προσευχή, γιατί είπαμε ότι κάτι σκέφτεται. Το 24%. Τι είναι αυτό, την προσευχή, να κάνει προσευχή, να πει ένα δόξα του Θεό, να ξημερώσουμε και αύριο. Γιώργο Μουρόσκουβας είναι δικό σου. Ο Θεός δεν έχει να κάνει τίποτα με την ερώτηση του θηρίου σήμερα.
2: Γεια σου, πολύ εργάζεται. Γεια σου, Γιώργαρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μήπως σκέφτεται πού μπορεί να είναι ο σύντροφός του.
1: Γιατί δεν του έχει βάλει ένα GPS, ένα tracker. Ένα...
2: Τι είναι, όλοι μουρλί σαν και σένα που παρακολουθούν τα πάντα. Σου λέει, μου είπε αλήθεια ο σύντροφός μου ότι έχει πάει με τους φίλους του για μπύρα εκεί.
1: Ωραία, άκου λίγο. Επειδή να το πιάσουμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί και εγώ δεν σας βοηθάω πάρα πολύ. Είπα ότι δεν παίζει ρόλο εάν είναι single, εάν έχει σχέση, εάν είναι μόνο στη ζωή του σαν το πεπόνι και εάν έχει παρέα σαν το παγόνι.
2: Ωραία, σκέφτομαι τι να μαγειρέψω το πρωί.
1: Ωραία. Δεν παίζει.
2: Γιατί?
1: Βοηθά μόνο.
2: Έβγαλα το κοτόπουλο από την κατάψυξη. Για να ξεπαγώσει, να έχω το πρωί να, ψήσω. Καλημέρα, Μιχάλη.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ρε Μιχάλη. Τι σκέφτεται το 24% την ώρα που έχει ξαπλώσει να κοιμηθεί?
4: Πιστεύω το έχουμε σκεφτεί όλοι αυτό που θα πω.
2: Ναι.
4: Το αν θα πρέπει να πάμε αύριο δουλειά ή να μην πάμε.
2: Σωστό και αυτό. Κάθε βράδυ το σκεφτόμαστε.
1: Μιχάλη, τι δουλειά κάνεις?
4: Τοποθέτηση καλωσιάς.
1: Α, και εγώ θα το σκεφτόμουν την επόμενη μέρα που πρέπει να πάω στη δουλειά, σηκώνουν, να ξέρεις.
2: Σηκώνουν σκαλωσιές συχνά.
4: Ναι, ναι.
1: Μιχάλη μου. Μου αρέσει η απάντησή σου. Έχεις καταλάβει ακριβώς ότι κάτι σκεφτόμαστε. Τι είναι αυτή η σκέψη?
4: Ρόσκουβας είναι για μένα.
1: Μπράβο, Μιχάλη μου, έχασες.
2: Γεια σου, ρε Μιχάλη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Νικολέτα.
1: Νικολέτα.
2: Νικολέτα.
1: Δεν έχω.
2: Καλημέρα, Ανδρέα.
5: Νικολέτα.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ανδρέα μου. Τι κάνει το 24%, τι σκέφτεται?
6: Τι σκέφτεται, λοιπόν. Unisex είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, unisex.
6: Ναι, να πιάσει τον Τζόκερ, ρε παιδιά, γιατί άλλο σκεφτόμαστε.
1: Ο Χριστός του Παναγία.
6: Να πιάσουμε τον Τζόκερ.
1: Κάθε βράδυ αυτό σκέφτεσαι εσύ.
2: Πιστεύεις ότι είναι μόνο το 24%?
6: Θα γίνω φρούστη, θα κερδίζουμε το θηρίο. Ναι. Άνοιξε το λούλου εδώ είσαι στη μέρα, ε. Μ' αρέσει.
1: Ανδρέα, καλημέρα. Ρόσκουβας είναι δικό σου.
2: Γεια σου, ρε Αντρικό. Γεια σου. 2-10-300-104-8.
1: Το 24% είπε ότι αυτή η σκέψη περνάει κάθε βράδυ από το μυαλό του. Ποια είναι αυτή η σκέψη, ψάχνουμε σήμερα. Πολύ εύκολη ερώτηση, ρε παιδιά. Όλοι το έχετε σκεφτεί κάποια στιγμή στη ζωή σας.
2: Ωραία. Οι παντρεμένοι σκέφτονται. Περίμενε, περίμενε. Τι ωραία θα ήταν να ήμουν μόνος. Να απλωθώ στο κρεβάτι, ναι. Και οι σύγκλοι σκέφτονται τι ωραία που θα ήταν να είχα παρέα.
1: Σου είπα δεν έχει σχέση. Αν είσαι ελεύθερος, αν είσαι παντρεμένος και αν έχεις 10 κουτσούβελα.
2: Α, και 10 κουτσούβελα, μάλιστα. Καλημέρα, Σίμω.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Για πες ρε, Σίμω μου, από ποια περιοχή είσαι?
7: Από Αθήνα.
1: Ωραία. Για πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
7: Λοιπόν, το 24% σκέφτεται το βράδυ εάν κλείδωσε την πόρτα.
1: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τουλάχιστον αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι είναι μία σκέψη. Σήμω φυσικά και έχασες, γιατί οι πρώτες γραμμές πάντα καταλήγουν. Σε Ρόσκουβας είναι δικό σου.
2: Παιδιά,
1: έχασες.
2: Καλημέρα, Σήμω μου, καλημέρα. 2-10-300-104-8. Μήπως το 24% σκέφτεται μακάρι να βρω πάρκινγκ το πρωί στη δουλειά.
1: Α, ή πώς θα αφήσω το πάρκινγκ μου από το σπίτι μου και μετά που θα ξαναψάχνω.
2: Λέω εγώ τώρα, ρε πουλάκι μου, πάω σε σκέψεις πολύ απλές. Μην πάω στις σκληροπυρηνικές που σκέφτομαι.
1: Αυτό. Όπως το είπες, να πας στις πιο απλές σκέψεις. Δεν θέλει πολύ γκλινγκ γκλινγκ, Γιώργο μου. 2-10-300-104-8.
2: Καλημέρα, Σωτήρη.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Για πες ρε Σωτήρη μου, τι κάνει το 24%, τι σκέπτετε?
5: Εγώ όταν ξαπλώνω σκέφτομαι τι ώρα θα ξυπνήσω το πρωί.
1: Α, ωραία. Και?
2: Αυτό. Σκέφτεται τι ώρα να ξυπνήσει το πρωί.
1: Ρόσκουβας είναι δικό σου Σωτήρη, έχασες.
2: Γεια σου ρε Σωτήρη, 2-10-300-1048. Καλημέρα Γιώργο.
8: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργαρα μου, τι σκέφτεται το 24% την ώρα που ξαπλώνεις το κρεβάτι?
8: Λοιπόν, θα πω εγώ τι σκέφτομαι.
2: Ναι, για πες.
8: Μετράω πόσες ώρες έχω να κοιμηθώ ακόμα.
1: Μπράβο. Σκέφτεσαι πόσες ώρες έχεις να κοιμηθείς στο σύνολο. Μου αρέσει πολύ. Γιώργο, ψάχνω μια τέτοια σκέψη η οποία είναι καθημερινή και συμβαίνει συνεχόμενα σε ένα ποσοστό 24%. Μ' αρέσει η απάντησή σου, Ρόσκουφα. Είναι δικό σου όμως. Έχασες.
8: Thank you.
2: Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Νικολέτα.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νικολέτα μου. Τι σκέφτεται το 24% την ώρα που ξαπλώνει?
9: Εγώ σκεφτόμουν τι θα φάμε την άλλη μέρα, τι θα μαγειρέψουμε.
1: Ωραία. Έχετε αρχίσει και πλησιάζετε κοντά. Δηλαδή, οι σκέψεις αυτές είναι οι πιο απλές, οι πιο καθημερινές, οι πιο συνήθεις. Νικολέτα, Ρόσκοβα είναι δικό σου. Έχασες.
2: Γεια σου, Νικολέτα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Bye-bye.
2: 2-10-300-1048.
1: Έχετε έρθει πολύ, πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά.
2: Δεν θα κερδίσουμε ποτέ, σας το λέω εγώ. Νίκο, καλημέρα.
1: Νίκο.
2: Νίκο.
1: Δεν έχεις Νίκο.
2: Γιάννη. Γιάννη. Γιώργο. Γιώργο.
1: Έλα ρε παιδιά.
10: Καλημέρα.
2: Έλα Γιώργο.
10: Έλα.
2: Έλα.
10: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το βράδυ λογαριασμός είναι μια πότε θα πληρώσουμε.
1: Α,
2: τι λογαριασμούς έχουμε να πληρώσουμε.
1: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Άλλη, Γιώργο μου, αυτό είναι λίγο πιο εξειδικευμένη η απάντησή σου. Παρ' όλα αυτά, εγώ ξέρω που θα σε στείλω. Ρόσκουβας είναι δικό σου. Έκασε.
2: Χάσαμε, ρε Γιώργαρα, καλημέρα. Μήπως σκέφτεται τι ρούχα να βάλει το πρωί?
1: Ωραία. Απλότατη σκέψη.
2: Με πιο απλό πεθαίνει.
1: Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Απλά δεν παίζει.
2: Ποια παπούτσια να βάλω?
1: Θέλω την πιο απλή σου σκέψη.
2: Η πιο απλή μου είναι εγώ το που σκέφτομαι τα βράδια συνήθως.
1: Πριν κοιμηθείς.
2: Έβγαλα ρούχα για το πρωί, να τα έχω έτοιμα. Γιατί εγώ θέλω να τα έχω από βραδύς έτοιμα.
1: Κι εγώ.
2: Είναι αυτό?
1: Δεν παίζεις.
2: Δεν παίζω. 2-10-300-1048. Καλημέρα, Χρήστο.
11: Καλημέρα, Χρήστο.
12: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χρυσταρά μου. Για πάμε, ρε Χρήστο. Τι είναι αυτό που σκέφτεται το 24% πριν κοιμηθεί?
12: Ποια μέρα είναι αύριο?
2: Α, τι μέρα είναι αύριο?
1: Σκέφτομαι τι μέρα είναι αύριο.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: Τι θα φορέσω, τι θα φάω, τι θα κάνω. Ρόσκουβας είναι δικό σου. Χρήστο, έχασε.
2: Καλημέρα, γεια σου, Χρυσταρά. Γιάννη.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Αν και μου το κλείσατε στη μούρη πριν.
1: Όπα τι.
13: Αλλά τέλο πάντων.
1: Δεν μα αρέσει να κλείνουμε τηλέφωνα στη μούρη.
13: Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε δύο.
2: Για πάμε.
13: Ναι. Αν θα ξυπνήσω το πρωί, το τι θέλω θα έχει αύριο.
2: Ένας Θεός ξέρει.
1: Ωραία, με ποια απάντηση θα παίξουμε?
13: Λέω το για τον καιρό. Τι καιρό θα έχει αύριο.
1: Το έχουμε πει. Γιάννη μου, Ρόσκουβας είναι δικό σου.
13: Μα είδες, μας φάγανε τις αναμονές.
2: Μας φάγανε οι αναμονές, ρε Κωστή. Δεν πειράζει, ρε Κωστή μου. Καλημέρα, Γιάννη. Γιάννη.
1: Με το Γιάννη έπαιξες.
2: Α, ναι, με το Γιάννη έπαιξα. Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη.
14: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Good morning.
14: Έλα, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα. Γιάννη, καλημέρα.
14: Έλα.
2: Εκεί στη Γερμανία, για πες.
14: Λοιπόν, πώς θα πω τον άνθρωπο αύριο όχι, με καλό τρόπο.
1: Πώς θα πω ένα όχι? Σε ποιον άνθρωπο θα πεις όχι εσύ?
2: Σε αυτόν που θα μας ζητήσει χάρη πρωί-πρωί.
1: Ωραία.
14: Σε οποιονδήποτε, ρε.
1: Κάτσε να το μάθει και στα γερμανικά, ρε Γιάννη.
14: Να βρω μια δικολογία, καλό τρόπο.
1: Ναι, Ρόσκουβας είναι δικό σου, ρε Γιάννη. Έχασες.
2: Δεν πειράζει, ρε Γιάννη μου. Δεν πειράζει. Να σε καλά, ρε Γιάννη. Δεν πειράζει. Καλημέρα στον αγαπημένο μου φίλο Σπύρο, καλημέρα.
15: Έτσι.
2: Τι κάνουν τα πουλιά σου, ρε Φώτη?
1: Τα πουλιά.
15: Καλά είναι Γιώργο μου, καλά είναι Γιώργο μου και κάνουν τσίου τσίου τσίου. Η Μαρία είναι ακόμα εκεί ρε Γιώργο μετά από τόσα χρόνια.
2: Ακόμα εδώ είναι.
1: Εδώ ξεχειμονιάζω.
2: Στα τέσσερα.
15: Όλο φεύγω.
1: Έλα Σπύρο, γιατί πες, θα σε κλείσω.
15: Ναι. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι την επόμενη μέρα τον κουβά που θα πάω από το στοίχημα.
1: Α, νόμιζα από τον κουβά από τον Ρόσκουβα.
2: Που θα πάρει από τη Μαρία.
1: Λοιπόν, Σπύρο μου, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Παρ' όλα αυτά, Ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε, πάρει ένα κουβά σήμερα δικό μου. Και άσε
2: και σε καλή μέρα.
1: Άντε, φυλάκια.
15: Φιλιά από το όμορφο Άργο.
2: Γεια σου, Σπύρο μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα.
1: Είναι μία απλή σκέψη, παιδιά. Καλημέρα. Πόσο απλή σκέψη είναι. Καλησπέρα.
2: Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
1: Στη Μελβούρνη τώρα, καλησπέρα. Έλα Κώστα.
11: Εγώ θα πω αυτό που σκέφτεται την περισσότερη ασφαλεία εδώ πέρα.
2: Α, ναι. Και πες.
11: Να πάμε για δουλειά το πρωί ή να μην πάμε.
1: Α, και τελικά τι κάνετε στην πάμε. Αυστραλία.
2: Πάμε.
11: Ανάλογα πώς θα ξυπνήσουμε το πρωί.
1: Α, ναι, θα μετακομίσω στην Αυστραλία. Μ' αρέσει αυτή η σκέψη. Να σκεφτώ να πάω στη δουλειά αύριο
11: μπορεί,
1: ή να μην πάω.
11: Δηλαδή, την περασμένη εβδομάδα σηκώθηκα το πρωί και είπα δεν μπορώ να πάω. Τον πήρα τηλέφωνο, του λέω sorry, I can't make it.
1: I can't make it. Α, Κώστα, τι δουλειά κάνεις στη Μελβούρνη.
11: Φανοποιός είμαι.
1: Ω, φανοποιός, μάλιστα, μπράβο. Και τι είπε το αφεντικό όταν είπες I can't make it, boss.
2: Δεν βάθουμε σήμερα.
11: Don't worry, μου λέει. Don't worry, φέρε ένα χαρτί από το γιατρό, μου λέει και εντάξει.
2: Α, don't worry, be happy.
1: Κώστα, μου αρέσει αυτό. Κάτσε, χαλάρωσε, Κώστα μου. Τώρα είσαι στη δουλειά.
11: Όχι, μόλις σχόλασα.
1: Α, μόλις σχόλασε, Ρόσκο, βάζει είναι δικό σου pink bucket της for you. You lost,
11: ευχαριστώ,
1: you παιδιά, lost.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Κωστή, καλημέρα. Βαγγέλη.
12: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Για πες μου λίγο, τι είναι αυτό το πράγμα που σκέφτεται το 24% την ώρα που ξαπλώνει.
12: Λοιπόν, σκέφτεται τις καλύτερες στιγμές της ημέρας.
1: Ωραία, και, σωστό. Και πού καταλήγει, τι ωραία που είναι η ζωή.
2: Να μην ξαναξυπνήσει.
1: Βαγγέλη, καλημέρα στην όμορφη Πάτρα και ένας ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
2: Άμα κάνει τον, τον απολογισμό της ημέρας στην Ελλάδα, θες να πέσει η χειμερία ενάρκεια.
1: Σταμάτα, βρε Γιώργο.
2: Καλημέρα, Έλενα.
16: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούρια παίκτρια.
16: Ναι, καινούργια. Τώρα μπήκα στο TikTok και σας είδα και σας τηλεφωνώ από Ελβετία.
1: Καλημέρα. Ποια πόλη?
16: Στην Πέρνη είμαι εγώ.
1: Πολύ ωραία. Για πες βρε Έλενα, ποια είναι η σκέψη που περνάει κάθε βράδυ από το κεφαλάκι σου?
16: Η σκέψη που περνάει είναι έβαλα ξυπνητήρι.
1: Α, σωστό. Ναι, αλλά αυτό όπως έχουμε καταλάβει ρε παιδιά, είναι πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, όλοι το έχετε πει. Έλενα, ροσκουβάς είναι δικό σου εκεί στην Ελβετία, έχασες.
2: Γεια σου Έλενα, γεια σου. 2-10-300-1048. Μήπως η σκέψη του 24% ανδρών γυναικών
1: την έχω δει και είναι, στο TikTok που
2: είναι του τύπου ρε φίλε, ρε θε θα μας κάτσει τίποτα καλό αύριο ή πάλι μαγκουριά?
1: Όπου ούτε σήμερα θα κερδίσετε.
2: Το λένε και οι άντρες, το λένε και οι γυναίκες.
1: Ναι, ναι.
2: Να βρουν τον υπότιο. Ένας ο άλλος να βρει αυτό που θέλει να βρει.
1: Όχι.
2: Καλημέρα Κατερίνα.
17: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Ψάχνουμε να δούμε τι σκατά σκεφτόμαστε εμείς και το 24%.
17: Εγώ προσωπικά
2: Κατερίνα.
17: Έχω να κάνω αύριο το πρόγραμμα.
2: Τη ημέρα.
1: Ναι,
17: το πρόγραμμα τη ημέρα.
1: Ωραία. Ροζ κουβά είναι δικό σου. Έχασε.
2: Γεια σου. Γεια σου, Κατερίνα. Γιούλη.
18: Αγάπη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιούλη μου.
1: Πού είσαι, ρε Γιούλη?
18: Τι να κάνω, στα μπουντρούμια, ρε μωρό. Θα ανοίξει και η καλαμαριά και τρώω μεγάλο άγχος.
1: Α, καινούργια γραμμή έχουμε.
18: Ναι, ρε φίλε, τι θα μείνουμε σε μία.
2: Γιατί μωρέ, εσύ την ανοίγει. Τι έχει βγει με
1: αυτό.
18: Εγώ σκάβω, μωρό. Εγώ σκάβω.
2: Τι τραβά και εσύ, ρε Γιούλη μου.
1: Έλα, ρε Γιούλη, πες, βρες το λίγο να τελειώνουμε.
2: Τι σκέφτεσαι?
18: Να σε ρωτήσω κάτι. Τα ρούχα τα είπαμε.
1: Τα είπαμε, ρε Γιούλη, τα είπαμε τα ρούχα, την τύχη μου.
18: Εμά, ρε πούστη, αφού τα είπατε γιατί.
2: Ωραία, πες τα. Τι εσόρουχα θα βάλω. Πάμε στα από μέσα.
18: Όχι. Όχι, δεν έχω πλέον βρακιά γιατί δεν χωράω για φέτος το καλοκαίρι, οπότε...
2: Τι, ξεβράκω τι πας.
1: Ας την κοπέλα να πάει.
18: Ξεβράκω τη φίλα μου, γιατί να αγοράσω καινούρια.
2: Όλοι στο μετρό, όλοι στο μετρό Θεσσαλονίκη.
18: Λέω, εγώ έχω δύο. Ή αν έχω βγάλει το κρέας από την κατάψυξη ή αν έχω βάλει το κινητό να φορτίσει και δεν ξυπνήσει το ξυπνητήρι το πρωί.
1: Ωραία.
18: Δεν χτυπήσει.
1: Θα σου πω, άκου λίγο, επειδή βαδίζουμε προς το τέλος, θα πάρω και τις δύο απαντήσεις σου. Λάθος, Ρος, που βάζει είναι δικό σου. Έχασε.
18: Έλεος ρε φίλη, έλεος ρε φίλη. Με έχεις γεννήσει το... Έλεος ρε φίλη, έλεος.
2: Σου δίνει κουβάδες για τα μπάζα που σκάβεις εκεί στο μετρό.
18: Ναι, γιατί αλλιώς δεν βλέπω.
2: Γεια σου Γιούλη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Πάω στην τελευταία γραμμή, παιδιά, ο χρόνος έχει πάει 9-2. Βαλεντίνα.
19: Ναι, καλημέρα.
2: Είσαι η τελευταία των Μοϊκανών. Πάμε μπας και κερδίσουμε το θηρίο.
19: Θα πω αυτό που είπε και νωρίτερα που δεν παίξει, ρε παιδιά.
2: Ναι, ποιο?
19: Θα σκεφτούμε τι ρούχα θα βάλουμε την άλλη μέρα.
2: Ρούχα της επόμενης μέρας.
1: Άβρε εσύ Βαλεντίνα, ρε Βαλεντίνα. Ήσουν η τελευταία λύση, μπας και κερδίσετε. Ροσκουβάς είναι δικό σας. Χασάτε.
2: Γεια σου ρε Βαλεντίνα, γεια σου ρε Βαλεντίνα. Πάρτο ρε θηρίο, πάρτο. Έχει χάρη που μας πιέζει ο χρόνος.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
2: ερώτηση, εγώ την κάνω αυτή τη σκέψη.
1: Στάνταρ.
2: Εσύ?
1: Εγώ κάθε μέρα.
2: Άρα δεν είναι το 24%.
1: Ναι, και εμάς το 2.
20: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα. Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Δέσποινα Βανδύ, νέο τραγούδι. Το ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
21: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
22: Παλόκα είναι.
21: Πού το ξέρεις?
22: Μου το πει Μέρη.
21: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
22: Και αυτό Παλόκα.
21: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
22: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
21: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
22: Πάντα έχει.
21: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
22: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
21: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
22: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
21: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
22: Τηλέφωνο 2221-051-601.
21: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
20: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
23: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
24: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
25: Jumbo Idea.
24: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο, Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο θα βρεις τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα.
7: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσι. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
10: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, Friends Day, η χειρότερη μέρα στη δουλειά. Αυτά τα λέμε, παιδιά, γιατί έχουμε όλη την καλύτερη δουλειά. Όλοι αγαπάμε τη δουλίζα μας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και τι θέλεις να έρθεις στη δουλειά σου?
1: Τι θέλω?
0: Ο καλύτερος καφές.
1: Α.
0: 22-210-64-36. Παίρνεις το καφεδάκι σου και έρχεται στην πόρτα σου πάρα πολύ γρήγορα. Και σήμερα, παιδιά, επειδή λένε ότι είναι Friends Day, κερνάμε και το φιλαράκι μας καφεδάκι. Του παίρνουμε καφεδάκι, του παίρνουμε μπουγατσούλα, του παίρνουμε πυροσκή, του παίρνουμε λουκανικόπιτα, του παίρνουμε ό,τι σφολιατοειδή γουστάρουμε πάρα πολύ ή φτιάχνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο μενού με σφολιάτες για να κεράσουμε στο γραφείο και σήμερα. Ο Αλιμπινίσης είναι εκεί και στο 22-210-64-36 κάνει τη δική σου παραγγελία. Πάμε να δούμε λίγο τι θα γίνει και με τον καιρό σήμερα, γιατί δυσκολεύουν λίγο τα πράγματα σήμερα, Τρίτη και αύριο Τετάρτη, για την πόλη της Χαλκίδας, με βροχούλες από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία παραμένει στους 26 βαθμούς Κελσίου, αύριο έχουμε μια μικρή πτώση στους 25, αλλά με πάρα πολύ βροχή. Έτσι θα κυμανθεί ο καιρός και στην Αθήνα με 24 με 25 και βροχή όλη την εβδομάδα. Τα ίδια και η Θεσσαλονίκη με 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη για σήμερα. Ειδικά Πέμπτη Παρασκευή, παιδιά, ξεκινάνε, λέει, εδώ η κακοκαιρία και κεραυνοί, αστραπές, βροντές, θα γίνει κακός χαμός, από ό,τι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
1: Λοιπόν, έχεις ακούσει που πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, βάζει και διαβάζει το φλιτζάνι, διαβάζει, ναι, πάει σε γνωστούς, αγνώστους και κάνουν χαρτομαντίες.
0: Α, δεν χαρτολίες. Έχω πάει ποτέ.
1: Δεν έχεις πάει ποτέ σου?
0: Όχι, έχω φίλους ή φίλες που μπορεί να λένε τα χαρτιά και τα λοιπά, μέχρι εκεί, ή φλιτζάνι.
1: Ωραία. Εγώ που έχω πάει, θα σου πω,
0: ναι,
1: ότι...
0: Πόσο κάνει?
1: Βγήκε ένα καινούριο trend,
0: ναι,
1: το οποίο στέλνεις, λέει, την παλάμη σου στο ChatGPT, στη διαβάζει και σου λέει και σου απαντάει πολλά πολλά ερωτήματα που μπορεί να έχει.
0: Στο AI έχω βάλει το φλιτζάνι, τον εσπρέσο.
1: Τον εσπρέσο.
0: Αυτό έπινα.
1: Ναι.
0: Ήθελα να δω αν θα πει κάτι στον εσπρέσο, έτσι από περιέργεια. Έχω βάλει πατούσα, έχω βάλει μύτη.
1: Παλάμη.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Τέλεια.
0: Μπορεί, παιδιά, να μην έχω βάλει το
1: τέλεια,
0: χέρι.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, τι θα χρειαστώ τώρα από εσάς? Γιατί εγώ
0: το
1: βράδυ έστειλα μούτζε στο ChatGPT και μου απαντούσε για το τι θα συμβεί στη ζωή μου. Έτσι, ερωτήματα που μπορεί να έχετε. Το αριστερό. Λοιπόν, τι θα χρειαστώ από εσάς? Φωτογραφία την αριστερή σας παλάμη. Θα απαντήσουμε σε κέρια ερωτήματα και έτσι ενδιαφέρουσες απόψεις που μπορεί να έχει το ChatGPT σύμφωνα με την
0: Θα μπερδευτεί.
1: Ρε Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν. Παλάμη, στέλνεις τώρα φωτογραφία στο 697-800-1048 την αριστερή σου παλάμη και πάμε να δούμε, παιδιά, τι πιστεύει το ChatGPT ή το Gemini για το πώς θα κυλήσει αυτό το έτσι κοντινό
0: το μέλλον σου, τι λέει το χέρι
1: ζωής σου, ναι.
0: Η γραμμή της ζωής, ο γάμος, τα παιδιά και όλα τα σχετικά.
1: Τα παιδιά, ακούστε λίγο, άμα σας ενδιαφέρει για τα παιδιά, τι θέλω να κάνετε. Δεν είναι στην παλάμη, δεν κρύβονται τα παιδιά στην παλάμη. Κρύβονται έτσι όπως κλείνεις την αριστερή σου παλάμη
0: στο
1: και εμφανίζονται στο μικρό δαχτυλάκι κάτι ραβδόσεις.
0: Ένα, δύο,
1: εκεί,
0: τρία.
1: Όχι, όχι, όχι, θα σου εξηγήσω. Εκεί απαντάτε πόσα παιδιά θα κάνετε. Για στείλτε λίγο τις παλάμες σας.
0: Εσύ που θες παιδιά, ξέρεις τι πρέπει να στείλεις. Εσύ που θες να μάθεις το μέλλον σου, ξέρεις τι πρέπει να στείλεις. Τη μούτζα σου στο πρωινό μας. Στείλε να πάρτε το παιδιά και εμείς εδώ είμαστε να σου πούμε τα μελούμενα. Θέλω να κάνετε τις μούτζες στο κάγκελο. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία.
2: Ανοίγω τις γραμμές στο 2-10-300-1048. Καλημέρα όμως, θέλω να στείλω πρώτα στο φίλο το Σταύρο που έχει στείλει μια μουτζα.
3: Μουτζάρα.
2: Περιποιημένη. Τα μηνύματά σας και στο Viber. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε και το θέμα για την χειρομαντία της Μαρίας, για να δούμε τι λέει το καθενός το χέρι για τα μελούμενά του.
3: Συνεχίζετε και στέλνετε μουτζες παλάμες να βλέπουμε λιγάκι και θα σας πω σε πάρα πολύ λίγο τι σημαίνει για όλους σας.
2: Εσύ τώρα που έχει στείλει τη μουτζα σου, πιστεύεις ότι μπορεί να κερδίσει το μυστικό Hot Show Cafe Morning Show? Τι λέει το χέρι σου? Πάρ' το χεράκι σου και πάρε τηλέφωνο. 2-10-300-1048. Τι είναι αυτό? 104,8 ευρώ μετρητά σε περιμένουν στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show, αρκεί να τον ανακαλύψεις. Οι γραμμές ανοίγουν, τρεις τυχεροί βγαίνουν μαζί μας στον αέρα και διεκδικούν στο μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221 051 601.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
11: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
12: Σπάσιμο, υγρασία, κόλλημα. Ό,τι και να έχει, το έχουμε. Mrphone.gr. Αβάντων 37.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Η ώρα είναι 9:30.
16: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
17: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
18: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
19: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
20: Καλημέρα!
21: Καλημέρα! Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
20: Καλημέρα!
22: Καλημέρα!
20: Καλημέρα!
22: Καλημέρα!
20: Καλημέρα.
21: Στο καφέ Morning Show.
20: Μόνο αυτό!
21: Στο καφέ 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και 104,8 ευρώ μετρητά θα γίνουν δικά σου αν ανακαλύψεις το μυστικό μας ήχο και σήμερα. Καλημέρα, Λάμπρο.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λάμπρο μου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε στο Σοκαφέ Morning Show για 104,8 ευρώ μετρητά? Για άκου. Τι είναι αυτό, Λάμπρο?
2: Roller skate πατίνια.
1: Όλα μαζί. Roller skate ή πατίνια?
2: Τώρα τα ρούλες, τα πατίνια που φοράμε σαν παπούτσα.
1: Τα ροδάκια δηλαδή, αυτά ακούγονται κάτω στο
2: πέρα. Ναι.
1: Μπράβο,
2: ναι.
1: Μπράβο, ωραία, Λάμπρο μου. Δεν είναι ρε Λάμπρο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσει το 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Βούλα.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα. Για ακούβρε, Βούλα μου, το μυστικό μας ήχο. Ναι. Τι είναι τούτο?
3: Εγώ νομίζω, από τότε που σας ακούω το πιστεύω, δεν έχω αλλάξει, ότι είναι πίσω από το τραχτέρ το εργαλείο που είναι η φρέζα και να κατέβει το χώμα.
1: Ναι.
3: Αλλά μπορεί να είναι και λάθος, αλλά δεν πειράζει.
1: Εντάξει, σημασία έχει ότι...
3: Προσπάθεια.
1: Η προσπάθεια μπορεί να ξαναγίνει.
3: Έγινε. Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, Βούλα μου. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσει στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερίνα μου. Για άκου πολύ προσεκτικά το μυστικό μας ήχο. Τι είναι αυτό, βρε Κατερίνα?
4: Δεν ξέρω, πολλά μου κάνει, αλλά η πρώτη σκέψη μου είναι μήπως είναι βρύση.
1: Βρύση νερό. Που τρέχει το νερό.
4: Ναι.
1: Να ήταν τόσο απλό.
4: Έλαντε.
1: Δεν είναι ρε Κατερίνα. Δεν πειράζει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σου για το μυστικό ήχο του Σοκαφέ Morning Show στο 210-300-1048.

0: με την
1: Μούτζα.
0: Με τη Μούτζα
1: με το
0: του
1: χέρι.
0: Φίλου Γιώργου.
1: Τη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Α, τι λέει η Μούτζα μου.
0: Εδώ έχουμε μία παλάμη,
1: ναι,
0: με πολύ μακριά κομψά δάχτυλα.
1: Έχω εγώ μακριά δάχτυλα. Είναι γκαβό το AI.
0: Και εξαιρετικά καθαρές.
1: Εμένα είναι κοντοδάχτυλα.
0: Βαθιές γραμμές λουκανοδάχτυλα είναι.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Μου το έχουν πει κιόλας ότι επειδή είναι κοντά και χοντρά.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να είναι ότι πρέπει λέει για γεωγράφου τα δάχτυλά μου.
0: Λοιπόν, άκου λίγο, τα μακριά σου δάχτυλα.
1: Το AI το έβγαλε για μπασκετμπολίστα.
0: Συνδέονται με ανθρώπους που δίνουν προσοχή στη λεπτομέρεια. Έχουν αισθητική και πνευματικές αναζητήσεις.
1: Άλλη παλάμη, ναι.
0: Με λίγα λόγια, η παλάμη σου ανήκει σε έναν άνθρωπο με έντονη προσωπικότητα, εξαιρετικό ένστικτο και δημιουργική σκέψη.
1: Μέχρι το ένστικτο, κρατήστε μόνο το αυτό.
0: Έχεις το λέει το χάρισμα να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει γύρω σου.
1: Ναι, το έχω το χάρισμα μου, το λένε αυτό.
0: Να το.
1: Και
0: να επικοινωνείς με έναν πολύ πολύ πολύ δικό σου ξεχωριστό τρόπο.
1: Ορίστε, 3 στα 15. 3 στα 15, εδώ μου βάλε τα δάχτυλα μακριά και μεγάλα.
0: Όχι εγώ, όχι εγώ.
1: Μου έβγαλε, είπα. Δεν
0: θα
1: είπα
0: πάω, θα πάω στο Σταύρο, παιδιά. Που το ChatGPT μου λέει ότι είναι ένα στιβαρό. Ένα τετράγωνο χέρι που συνδέεται συχνά με στοιχεία τη γη. Υποδηλώνοντα έναν άνθρωπο τη πράξη. Με λίγα λόγια θα σου πω ότι εδώ βλέπουμε την παλάμη ενό πολύ δυναμικού ανθρώπου, παιδιά. Φαίνεται. Εργατικού με τρομερή θέληση για πρακτικό μυαλό.
1: Πάντω, Σταύρο, το μικρό σου δαχτυλάκι δεν μοιάζει για μικρό.
0: Γιώργο!
1: Τούμπανο είναι, φίλε. Κοίταξε το.
0: Λοιπόν, έχουμε την παλάμη του Βρασίδα.
1: Ναι.
0: Που ο Βρασίδας, παιδιά, έχει μια πολύ όμορφη παλάμη, θα πω εγώ. Ακούστε να δείτε τώρα, μια πολύ καθαρή, καλοσχηματισμένη παλάμη με εξαιρετικές αναλογίες. Που εκπέμπει μια πολύ συγκροτημένη προσωπικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Παρεπιπτόντως μου βάζει το ChatGPT, βλέπω στο βάθος την οθόνη του αυτοκινήτου, συντονισμένη στο Shock FM, κορυφαία επιλογή για background. Και έχει ένα ξύπνιο μυαλό, Βρασίδα μου, έτσι λέει.
1: Μπράβο, λοιπόν, ρε Βρασίδα. Άντε.
0: Συνεχίζετε και
1: εγώ
0: στέλνετε.
1: Εγώ βλέπω το χέρι του Βρασίδα όπως το είδα εγώ τώρα. Έτσι, γιατί και εγώ φωτογραφία βλέπω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω εγώ χειρομαντίες και τέτοια πράγματα. Λέω έχει πιάσει.
0: Τι.
1: Έχει κουφτώσει.
0: Κάτσε,
1: είναι
0: ρε,
1: καθαρή,
0: Γιώργο,
1: ρε παιδί
0: κάτσε,
1: μου. Είναι παλάμη η οποία πάει και ταιριάζει απόλυτα εκεί που πρέπει.
0: Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, έχουμε πάρει πολλές παλάμες με πολύ διαφορετικά δάχτυλα, με πολύ διαφορετικές γραμμές. Συνεχίζετε και στέλνετε τις παλάμες σας τώρα, μην τα πούμε όλα.
1: Να πω μόνο για τη φίλη την Ελένη κάτι.
0: Ναι, φυσικά.
1: Η Ελένη. Ελένη μου αύριο, θα πω, δεν απόλυτο επίθετο. Η Ελένη αύριο, για να μην μπερδευτούμε.
0: Ναι.
1: Μήπως εκεί παίζεις μπάσκετ.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ, σαν μεγάλη παλάμη, ρε παιδί μου, τη βλέπω.
0: Αυτή
1: σαν...
0: είναι του Παναγιώτη.
1: Αφού η Λένη γράφει.
0: Αφού λέει από κάτω λέει του Παναγιώτη είναι τα δάχτυλα αυτά.
1: Α, δεν το είχα δει. Και λέω η Ελένη, έχει το χέρι τότε το κούπο. Απλά είναι άσπρο.
0: Μας έστειλε του Παναγιώτη, Θεέ μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 19 Μαΐου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Τι ωραίος καρτελιά.
0: Και παιδιά, πάμε μια σχολαρχείο της Γιαρντίνη 2 να πάρουμε κιλιάρες που φτάνουν το 1,5 ολόκληρο μέτρο και ξαπλώνουν στο τραπέζι σου. Ή κάνεις κάτι ακόμα καλύτερο, άμα θέλεις, στο μεσημεράκι. Mm-hmm. Παίρνεις τηλέφωνο στο 22-210-23-289. Παραγγέλνεις την ποικιλία που θέλεις, παραγγέλνεις τα ορεκτικά που θέλεις, τη σαλατούλα σου, παίρνεις την πυρίτσα σου, παίρνεις το αναψυκτικό σου, τι θέλεις να πεις και πας και αράζεις στο.
1: Στο
0: σπίτι σου.
1: Α.
0: Τι είπα, άμα θες εσύ να φας στο σπίτι σου, πας και το παίρνεις και φας σπίτι σου. Όπως σχολάς, 2-1 και λες τη γυναίκα σου σήμερα. Αγάπη μου, μη μαγειρέψεις, κανονίζω εγώ.
1: Άντε, πες το και τελείωνε όμως.
0: Για τη γυναίκα μου είσαι. Λοιπόν, παραγγέλνεις και εσύ στο σχολαρχείο από τις 1 ώρα το μεσημέρι και μετά, 22-210-23-289. Και να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
0: Ωραία, τη φράση μπρος γκρεμός και πίσω ρεύμα την έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ?
1: Ναι.
0: Ωραία, δεν σου έχει περάσει ποτέ από το μυαλό να πας δεξιά ή αριστερά?
1: Άμα σου πω πολλές φορές.
0: Δεν πήγες, ε.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, everyone.
4: Wake up.
0: Στο Cafe Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το Λα Λα Λα, ο Στο Cafe με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λα Λα Λα σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Κι αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
9: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
10: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αεζοπλάς.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις? Και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
14: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
13: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
15: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυριά που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος Κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
16: Gadget Experts, ρε παιδιά.
17: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
18: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Έτσι θα πάει και ο καιρός σήμερα, παιδιά. Με βροχές που ξεκινάνε από το απόγευμα και μετά για την πόλη της Χαλκίδας. Φτάνουμε τους 26 βαθμούς Κελσίου με συννεφιά από το μεσημέρι και μετά και βροχές μέχρι αύριο το πρωί που θα ξυπνήσουμε με αρκετά συννεφάκια. Ηλιοφάνεια αύριο με αρέσει. Όχι, ηλιοφάνεια με 25, με μικρή πτώση θερμοκρασία. Μια βόλτα στην Αθήνα με 24 και τσουρ σήμερα. Μια βόλτα και στη Θεσσαλονίκη με τσουρ μέγιστη 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, για πάμε μια βόλτα, παιδιά, στην αγαπημένη μας πιτζαρία του Αλιμπινίση Ελευθερίου Βενιζέλου 6. Σήμερα τρώμε πίτσα πεπερώνε και διαλέγω και το κλαμπ σάντουιτς αλαντικών με πατατούλες τηγανιτές μέσα. Και αν δεν χορτάσει, σου λέω να πάρει και ένα τόντο vegan burger. Το οποίο έχει μέσα μπιφτέκι μανιταριών, ντομάτα. Μαρούλι, τυρί, καραμελωμένο κρεμμύδι, σος μπάρμπικιου και μαγιονέζα με πίκλα. Δεν θέλεις κάτι άλλο. Όλα αυτά τα βρίσκεις στην πιτζαρία του Αλιμπινίση Ελευθερίου Βενιζέλου 6 και κάνεις την παραγγελία σου στο 22210-25-20.
0: Πάμε λίγο, παιδιά, πάμε λίγο να ανέβουμε λίγο.
1: Α, το καινούριο είναι! Πάπα!
0: Α, το έβγαλε ο Αργυρός και είναι καινούριο. Το έκανε ο Μάκης Δημάκης. Τι είναι αυτά που παίζεις?

0: πέρα την πλάκα, ρε παιδιά, σας άρεσε το Κωνσταντίνο Αργυρού το νέο τραγούδι?
1: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το τραγουδάμε σε όλα τα πανηγύρια.
0: Ή το βγάλε για τους ομογενείς έξω που πάει στις συναυλίες, θέλει να έχει λίγο.
1: Θα μπορούσε, αλλά γιατί και στην Ελλάδα θα το χαρούμε πάρα πολύ.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ανεβαστικό. Ποιο σας θυμίζει?
1: Το Ριάλια Ριάλια.
0: Κακούλα.
1: Κακιούλα, ρε Γιώργο.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι, κούκλα σήμερα, τι ωραία αυτό το.
0: Σταμάτα, φτύσε με.
1: Πράσινο μοβ, μπλε.
0: Και πράσινο, καλή χρωματοψία έχει.
1: Ναι, μπλε πράσινο μοβ. Γιατί βλέπω πράσινο.
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι κάποια πήρα χθες, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Μάλλον και πρέπει να βλέπω κι εγώ καλύτερα. Θα πάω στο Optics Poly, χρειάζεται γυαλί. Το οποίο πλέον θέλει ανανέωση, διότι καβωθήκαμε. Δίπλα είναι ο Βαγγέλης, παιδιά, για να δείτε τα ματάκια σας. Μην ξεχνάτε, κορίτσια του Βαγγέλη, να πάτε και τα παιδάκια σας να τα δει. Εγώ πάω μέρα παραμέρα να κοιτάει τα ματάκια μου για να δουλεύω σωστά.
0: Μέρα παραμέρα, ε!
1: Ναι!
0: Τι αλλαγή μπορεί να έχει μέρα παραμέρα.
1: Δεν ξέρω, έχει το Βαγγέλη. Λοιπόν, στο Optics Poly, κανένα ρηφτά βαθία βλήδος, παιδιά, θα βρείτε τα πιο ωραία γυαλιά για να βλέπετε τα χρώματα σωστά και όχι σαν και εμένα την καβή. Λοιπόν, Optics Poly, Κανάρι 7, Βαθία Βλήθους, έχουμε έκπτωση που φτάνει τα 60% και σε γυαλιά ηλίου και σε γυαλιά οράσεως. Και για εσένα που θέλεις, ρε παιδί μου, πολυεστιακά και μακριά και κοντά με ένα ζευγάρι γυαλιά, μόνο στο Optics Poly, Κανάρι 7, Βαθία Βλήθους.
0: Τα δικά σας τα μηνύματα για τη Γεωργίτσα καθημερινά από το πρωί
1: πεσμένου
0: μέχρι και τώρα
1: βλέπω,
0: που την περιμένουμε στο 697-800-1048. Ο Αλέξανδρος, ένα μηνυματάκι γρήγορα, γιατί έχω και προβληματάρα μεγάλη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Γεωργίτσα μου. Εσύ διαβάζεις παλάμες. Τι κάνεις, τα πιστεύεις αυτά?
1: Αλέξανδρε μου, εγώ τα διαβάζω όλα. Πρέπει να δω το κορμί σου. Μπορώ να διαβάσω και τη Eurovision. Ναι.
0: Αχ. Τρόμαξα, νόμιζα θα πεις κάτι άλλο. Τίποτα.
1: Ξέρεις τι είναι η Eurovision πάνω στο σώμα μας?
0: Όχι.
1: Ωραία, Αλέξανδρε, έλα να σε δείξω.
0: Στον Αλέξανδρο.
1: Και εσύ.
0: Ποια περιοχή είναι?
1: Είναι από τη μέση και πάνω.
0: Α, από τη μέση και πάνω, ωραία.
1: Έχεις και εσύ.
0: Τέλεια. Εντάξει.
1: Θες να σου δείξω?
0: Όχι.
1: Α, καλά, θες να την πω?
0: Όχι.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε σοβαρότατο πρόβλημα του φίλου του Σταύρου, ο οποίος λέει, Γεωργίτσα, τι θα γίνει τώρα, με τίποτα δεν μπορώ, μου ζητάει η κοπέλα μου να κάνουμε σεξ Δευτέρες. Δευτέρες τις θεωρώ πολύ ασεξουαλ μέρες. Τι να κάνω, ρε παιδί μου, για τη Δευτέρα να. Είναι από τις χειρότερες, λέει, μέρες που μπορείς να κάνει κανείς σεξ και συμφωνώ.
1: Ακούστε,
0: η Δευτέρα είναι μια χαλιά μέρα.
1: Ακούστε, παιδιά, τώρα εσείς που θέλετε να μάθετε ποια μέρα είναι η καλύτερη και ποια είναι η χειρότερη για να κάνει σεξ. Ακούστε, παιδιά, η χειρότερη μέρα για να κάνει σεξ είναι όταν δεν έχει γκόμενο. Και σε έχουν πιάσει οι ωρέξεις σου και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Τις υπόλοιπες, άκου, φίλε Σταύρο, εκμεταλλεύσου τώρα που μπορείς. Γιατί μετά δεν θα μπορείς.
0: Γιατί καλέ ο άνθρωπος?
1: Θα φτάσει μια ηλικία που δεν θα μπορεί.
0: Άντε καλέ, σταμάτα.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: Τώρα δεν ξέρω.
1: Α, δεν ξέρουμε. Άκουμε που σου λέω.
0: 38-39.
1: Άκου την παλιά. Εγώ το ξεζουμίζω το εργαλείο. Γιατί μετά δεν θα μπορεί. Μετά θα είναι φουφού, αέρα κοπανιστό. Οπότε τώρα που μπορεί, δεν έχει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Είναι η Δευτέρα μετά το Σαββατοκύριακο. Έχει πάει ξανά στη δουλειά. Βαριέσαι λίγο, λίγο.
1: Ναι, αλλά τρώγοντα ανεγείωρεξη. Αφού έκανε σεξ Σαββατοκύριακο, έπρεπε και τη Δευτέρα να πεινά. Είναι σαν το φαΐ.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα δεν τρώ.
0: Πρέπει να κάνει και κουκού. Κουκού.
1: Αυτό είναι στο δικό σου χέρι τώρα, στην κοπέλα του φίλου του Σταύρου.
0: Άντε, όλα πια στο δικό μας το χέρι, μωρέ Γεωργίτσα.
1: Τι είναι, μαράκι μου, τι να κάνουμε. Στο χέρι μας είναι να ανάψουμε τα αίματα του αλλού. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Η φύση πρίκησε εμάς με τα μεμέ και τις Eurovision και όλα τα σχετικά και να του ανάψουμε τα αίματα. Τι με κοιτάς έτσι?
0: Θέλω να φύγω από αυτή την εκπομπή, μπορώ?
1: Ναι, από εκεί είναι η πόρτα.
0: Γεωργίτσα!
1: Δεν έχει μπετούγια, απλά τραβάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τρίτη σήμερα, αρχές της εβδομάδας ακόμα. 19 Μαΐου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και να κάνω μια ερώτηση, Μαρία, να δω αν μπορείς να μου λύσεις την απορία.
1: Ναι.
0: Γιατί οι άντρες είναι φίλοι και μπορούν να είναι φίλοι με γυναίκες που τους αρέσουν, ενώ οι γυναίκες είναι φίλες μόνο με άντρες που δεν τους αρέσουν.
1: Πάμε ξανά. Άλλη μία.
0: Γράψατε το εργαλείο. Οι άντρες είναι φίλοι με γυναίκες που τους αρέσουν.
1: Σε ποιους?
0: Στους άντρες, ρε.
1: Α. Γιατί... Εσύ είσαι φίλος μαζί μου. Κάτσε να το πάμε λίγο πιο χαλαρά. Εσύ είσαι φίλος μαζί μου γιατί σου αρέσω. Ωραία. Ναι, ο Γιώργος.
0: Τι λες, μωρή κουλή.
1: Α.
0: Οι άντρες μπορούν να γίνουν φίλοι με γυναίκες που τους αρέσουν. Γιατί μπορεί να μην είναι στο γλυκό και γίνανε φίλοι. Μπορούν.
1: Okay.
0: Οι γυναίκες δεν μπορούν να γίνουν φίλες με άντρες που τους αρέσουν.
1: Γιατί?
0: Αυτό ρωτάω. Απαράτα με, ρε φίλε.
1: Δεν θα μάθω τώρα.
0: Εγώ ρώτησα γιατί.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Κι ακούμα σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Αλλημινήσεις. Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Το νέο Tucove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tucove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
4: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
5: Όταν οι άλλοι λένε ιστορίες, εμείς τις δημιουργούμε. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία, τι στήλη έχει.
6: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Οχ, έσπασε η οθόνη!
8: Μη μασάς, MrPhone.gr και το έχουμε! Σέρβις κινητών γρήγορα και εγγυημένα. Αβάτων 37.
9: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Ήρθε η ώρα να ταξιδέψεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, τα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Όχι.
13: Τα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Άμε να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Άμα καταλάβεις το τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα που μας λέει η Μαρία, βγαίνεις και τραγουδάς παρέα μας και κερδίζεις μοναδικά δώρα. Αρκεί βέβαια, σημαντικό παιδιά, παίζω και εγώ μαζί σας σήμερα, να καταλάβουμε ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα. Είσαι έτοιμη?
1: Να!
0: Τι είναι αυτό καινούριο? Λοιπόν, 1, 2, 3 και...
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα

0: Παιδιά, ελάτε, παιδιά. Έχω καταλάβει την καλλιτέχνη.
1: Έλα ρε Γιώργο.
0: Το τραγούδι, μα το Θεό, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Γιατί πολλά μοιάζουν μεταξύ τους. 2, 10, 300 και 104, 8.

0: βρούμε το σημερινό μας λαλαλα. Είναι η Βάσο ετοιμοπόλεμη και περιμένει. Βέβαια δεν ξέρουμε αν έχει καταλάβει το σημερινό μας λαλαλα, γιατί κάπου δυσκολευτήκατε από ό,τι κατάλαβα. Ένα, δύο, τρία και... τι τρέχει. Καλημέρα Βάσο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα Βάσο μου, τραγούδησέ μου το λαλαλα της Μαρίας σήμερα.
1: Φοράς τα καλά σου και τα μαύρα γυαλιά σου και έξω τριγυρνάς.
2: Τριγυρνάς.
3: Πάμε μόνο.
1: Πολύ γοητεία.
3: Και μεγάλη εμπειρία.
0: Κουβαλάς.
1: Κουβαλάς.
0: Μες το ρεφρέν.
1: Κουβαλάς.
3: Ανάβεις φωτιά.

0: Τις δικές σας προτάσεις όπως και δίποτε, παιδιά, στο Viber 697-800-1048. Ποιο τραγούδι ελληνικότατο θα θέλετε να ακούσετε σε ρυθμούς λαλαλα.
1: Μπράβο, Βάσο!
0: 697-800-1048.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
2: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
5: Καλημέρα!
2: Καλημέρα! Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό!
3: Στο καφέ 104,8.

0: Έτσι θα κάνουμε και εμείς, παιδιά. Μόλις πάμε σκολαρχείο, Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας. Θα παραγγείλουμε τις πολύ ωραίες ποικιλίες που φτάνουν το 1,5 μέτρο. Μπορούμε να πάρουμε και μακαρονάδες.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία καρμπονάρα, δοκιμάστε. Δοκιμάστε, παιδιά, χωρίς πλάκα τώρα το σηκωτάκι που έχει στο τηγανάκι.
1: Ναι.
0: Καλά, μιλάμε για τρελή παπάρα με ψημένο ψωμάκι. Απάθετε πλάκα. Γιατί τι είπε πάλι ο άνθρωπος.
1: Δεν μίλησα η ανθρώπισσα.
0: Ναι, σε βλέπω, καμπός δεν είμαι. Δηλαδή, εσύ δεν τη βουτάς την παπαρίτσα σου στη σαλάτα.
1: Παπάρα, κάνω στη χωριάτικη. Μόνο. Τελεία.
0: Παιδιά, στο σηκωτάκι που έχει το σχολαρχείο θα με θυμηθείτε.
1: Εκεί το ρουφάς, ρεσί, Γιώργο.
0: Καθένας με τον πόνο του. Άλλος τη ρουφάει, άλλος την απλώνει και άλλος τη βουτάει. Λοιπόν, διαλέγετε και παίρνετε. Όλα τα έχουμε και όλους μπορούμε να σας καλύψουμε στο σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 και στο 22-210-23-289. Κάνεις το δικό σου, τη δική σου κράτηση για να πας σχολαρχείο να φας το πιο ωραίο μενού που σε περιμένει, γιατί είναι το μεσοδοπολείο το οποίο θα κεράσεις την παρέα σου. Σημαντικό.
1: Η μέρα έχει έντονο συνέστημα αλλά και ανάγκη για έκφραση και δημιουργικότητα. Η σελήνη στον καρκίνο συνεχίζει να φέρνει ευαισθησία και έχουμε τώρα την όψη της Αφροδίτης που δημιουργεί εναλλαγές ανάμεσα στην τρυφερότητα και μικρές εντάσεις. Πιο ζώρικα θα περάσουν κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι. Κρύε, οικογενειακά και προσωπικά θέματα σε φορτίζουν. Μην αφήσεις τα νεύρα να οδηγήσουν τις αποφάσεις σου. Η μέρα σου είναι ένα 6. Ταύρε, επικοινωνία και επαφές λειτουργούν υπέρ σου σήμερα. Καλή στιγμή για συζητήσεις και μετακινήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Δίδυμε, ασχολείσαι περισσότερο με οικονομικά και σταθερότητα. Η μέρα βοηθά να μπουν πράγματα σε σειρά. Η μέρα σου είναι ένα 8. Καρκίνε, η σελήνη σε κάνει πιο ευαίσθητο και συναισθηματικό. Χρειάζεται ισορροπία για να μην κουραστείς ψυχολογικά. Η μέρα σου είναι ένα 7. Λιονταράκια. Η δημιουργικότητα και η διέστησή σου ανεβαίνουν. Καλή μέρα για έμπνευση και πιο ήρεμους ρυθμούς σήμερα. Η μέρα μας ένα 8. Παρθένε. Φίλοι, επαφές και σχέδια εξελίσσονται θετικά. Η μέρα έχει κοινωνικότητα και όμορφες εξελίξεις. Η μέρα σου είναι ένα 8. Ζύγε. Υποχρεώσεις και επαγγελματικά δημιουργούν πίεση. Μην αφήσεις το άγχος να σε εξαντλήσει. Η μέρα σου είναι ένα 6. Σκορπιέ, η διέστησή σου λειτουργεί εξαιρετικά σήμερα. Ιδανική μέρα για σχέδια, συνέστημα και έμπνευση. Η μέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, σκέφτεσαι πιο βαθιά προσωπικά οικονομικά ζητήματα. Μην κρατάς μέσα σου όσα σε βαραίνουν. Η μέρα σου είναι ένα 7. Εγώκερε, σχέσεις και συνεργασίες θέλουν υπομονή. Απέφυγε τον έλεγχο και τις εντάσεις. Η μέρα σου ένα 6. Υδροχόε, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα σήμερα. Βρίσκεις λύση σε υποχρεώσεις και εκκρεμότητες. Η μέρα σου είναι ένα 8. Και ψαράκια, έχεις φλερτ, δημιουργικότητα και καλή διάθεση. Η μέρα σε βοηθά να εκφραστείς πιο όμορφα. Η μέρα σου ένα 8.
2: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral. Είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Δέσποινα Βανδύ. Νέο

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
8: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
13: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.
14: Το πιο

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
0: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

μια όμορφη μέρα έχει ξεκινήσει και είμαστε εδώ παρέα. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Τριτούλα. 19 του Μαΐου. Να πούμε χρόνια πολλά στον Πατρίκιο, στον Πατρίκη, στην Θεογνωσία, στον Θεογνώστη, αλλά και στο Μένανδρο. Χρόνια πολλά σε σένα που έχει τη γιορτή σου σήμερα. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Δυναμώνει. Ξεκινάμε. Πεκέφι, μπρίο, χαρά και ένταση στο τέρμα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για ποιο λόγο ο δημιουργός των Minions δεν δημιούργησε γυναικείους χαρακτήρες?
2: Γιατί?
1: Τελικά Minions, διότι δεν μπορούσε να φανταστεί οι γυναίκες να είναι τόσο χαζές.
2: Σας είπα χαζούς.
1: Α, καλά. Ας το εξηγήσει κάποιος τη Μαρία, γιατί
2: έλα,
1: τελικά.
2: Καλά, δεν τα κατάλαβα.
1: Τελικά βρήκα το πρώτο γυναικείο Minion.
2: Έλα, ρε Γιώργο! Ρε Γιώργο,
1: να σου πω, φοράει και σαλοπέτα σήμερα. Έτσι και ήσουν
2: κίτρινη.
1: Έτσι και ήσουν κίτρινη, ήσουν το πρώτο γυναικείο μίνιον.
2: Γιώργο, με έχεις συνεχίσει πάρα πολύ σήμερα. Πάρα πολύ.
0: Γιώργος και Μαρία. Το Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και εσύ το ήξερες ότι στο Unicorn στην Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα έχει εκτός από υπέροχες μπιτζάμες, μαγιό αλλά και εσώρουχα, αθλητικά κολάν και αθλητικά σουτιέν. Αυτή την εβδομάδα μείον 20% θα τα βρεις εκεί. Unicorn Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Είναι οικογενειακή επιχείρηση με προσωπική εξυπηρέτηση, επιλογές για όλη την οικογένεια και θα βρεις πάρα πολλά γνωστά brands. Unicorn Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Μένεις εδώ και επιστρέφω με την Κατερίνα Λιόλιου που θα φέρει το λογαριασμό.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Με το λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
3: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο το μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
7: Προσέχουμε.
6: Προνοούμε.
7: Προτιμάμε Vision Pro.
6: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
7: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2210-80-853.
8: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
9: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
11: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
10: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
11: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
10: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
11: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
10: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
11: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
10: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
11: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
10: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
11: Τον Αλυμπινίση εσύ.
10: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
11: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
10: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
11: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
10: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
10: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
10: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
10: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
10: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
14: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Μη μου πεις τώρα ότι με τέτοια μέρα και με 22 βαθμούς Κελσίου που βλέπεις έξω δεν θέλεις κάτι γλυκό, κάτι δροσερό, έτσι κάτι για να σου φτιάξει τη διάθεση. Τότε, παιδιά, η στάση είναι μία. Queen Vanilla στην παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13. Θα βρεις από παγωτά μέχρι βάφλες, γλυκά, αλλά και δροσιστικά κοκτέιλ και όλα αυτά με θέα την υπέροχη παραλία της Χαλκίδας. Θα πας εκεί, θα απολαύσεις έτσι με την παρέα σου, μόνο σου ή με τον σύντροφό σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, το μέρος. Τα γλυκά είναι ένα και ένα, η γεύση στο παγωτό είναι ένα και ένα. Αν το συνδυάσεις ειδικά και με χωνάκια αυτά που έχουν και σοκολάτα, τι να πω. Queen Vanilla, παραλία Χαλκίδας Μακαρίου 13. Δυναμώνεις και έρχεται το σικάριο.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: παγίδα. Μόνο σοκ. Σοκ FM 104,8.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Βρε παιδιά, έβαλα ένα story που κάνω γυμναστική και φοράω τα γυαλιά Οράσεως και μου έλεγαν ωραία τα γυαλιά ηλίου. Όχι, να σε ενημερώσω ότι τα γυαλιά που φοράω είναι Οράσεως, όμως ο φακός αλλάζει ανάλογα με το φως. Οπότε αν είσαι σε πιο φωτεινό μέρος, αν είσαι κοντά σε ήλιο, αλλάζουν και γίνονται ηλίου. Αυτά μπορείς να τα βρεις. Vision Pro Hermou 51 στη Χαλκίδα, θα βρεις πάρα πολλά γυαλιά ηλίου, γυαλιά Οράσεως. Φυσικά θα βρεις και φακούς επαφής και κάτι που να ταιριάζει στο πρόσωπό σου και τις ανάγκες σου, είναι κατάλληλοι άνθρωποι να σε βοηθήσουν εκεί να τα βρεις όλα. Vision Pro Hermou 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 80 853. Μένεις εδώ και επιστρέφω πάντα με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας εδώ στον Shock FM 104,8.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Άιζοπλας.
8: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
9: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
11: Μαρία,
12: τι είπες?
11: Πόλη,
12: τι είπες, δεν άκουσα.
11: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
9: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
9: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
17: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquatin στο Κιμέλια Project. και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό, με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου, νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
18: Ψάχνεις για μουσικά όργανα. Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
19: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 22-21-0-77-77-2.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Show Cafe με 104,8. Εδώ είμαι για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα με πολύ χαρά, πολύ κέφι, πολύ όρεξη. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Να πω την καλημέρα μου και την καλησπέρα μου στην Αθανασία, στη Μιράντα, στην Κατερίνα, στον Αλέξανδρο αλλά και στο Γιώργο. 697-800-104,8 το τηλέφωνο του Viber. Περιμένω και το δικό σου μήνυμα φυσικά που βρίσκεσαι από πού με ακούς. Και αφήστε αυτά που λέγανε ότι η Άννα Βύση με τη Δέσποινα Βανδύ είναι τσακωμένες. Άννα Βύση έρχεται αμέσως τώρα σε περίπτωση που αμέσως μετά ολοκένουργια Δέσποινα Βανδύ αποκλειστικά εδώ.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Σήμερα χρόνια μας πολλά, παιδιά. Όλοι οι άντρες κρύβουμε ένα γαϊδούρι μέσα μας. Είπα κάτι κακό.
2: Δεν μίλησα.
1: Τι συμφωνείς?
2: Δεν μίλησα, απλά σε κοιτάω.
1: Τι συμφωνείς?
2: Επαυξάνω.
1: Ορίστε, είμαστε λίγο γαϊδούρια. Τι να κάνουμε? Είμαστε και λίγο μουλάρια. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν αλλάζει αυτό. Έτσι μας πρίγκησε η φύση. Γιατί ξέρεις τι λένε για τα γαϊδούρια, ε? Πέντε πόδια.
2: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αχ, θέλω να αλλάξω θέμα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Τι κάνεις?
1: Καλά, δεν νομίζω ότι περιμέναμε να φτάσει 24 βαθμοί η θερμοκρασία για να μπούμε σε καλοκαιρινό mood. Με το που μπαίνει, παιδιά, ο Μάιος, νομίζω ότι έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Και υπάρχει ένα σημείο στη Χαλκίδα, στην παραλία, που πραγματικά αξίζει να γίνει το στέκι μας. Μιλάω για το Queen Vanilla, στη Μακαρίου 13 στην παραλία. Εκεί μπορείς να πας από νωρίς να απολαύσεις τον καφέ σου. Να συνεχίσεις με παγωτό, βάφλα ή γλυκό, και όσο περνάει η μέρα, να μείνεις για ένα δροσερό κοκτέιλ δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Είναι από τα μέρη που λες πάμε για μία βολτούλα και ξέρεις ήδη πού θα καταλήξεις. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Μένεις εδώ γιατί έρχεται αγαπημένος Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
5: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ψάχνεις αξεσουάρ για το κινητό σου? Το MrPhone.gr τα έχει όλα. Avanton 37.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Ένας κατάσκοπος πίσω από τη γέφυρα. Ένας δολοφόνος έξω από το παράθυρο. Και ένας γρίφος μόνο για λίγους. Για να χαθείς μέσα σε σενάρια κινηματογράφους μάγια. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
12: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
13: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες?
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση?
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
14: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
15: Σοκ FM.
16: Σοκ FM 104,8.
17: Σοκ FM 104,8.
18: Σοκ FM 104,8.
14: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
18: Σοκ FM.
14: Σοκ FM 104,8.

Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου και ψάχνεις γυαλιά που να έχουν στυλ, ποιότητα και να σε κάνουν να νιώθεις όμορφο όταν τα φοράς. Τότε θα σου πω που θα πας. Θα πας στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Είναι το κατάστημα το Vision Pro που θα σε βοηθήσει να διαλέξεις σωστά. Είτε ψάχνεις για γυαλιά οράσεως, είτε για γυαλιά ηλίου, είτε για φακούς επαφής. Παιδιά, έχει πολύ σημασία το γυαλί, στο γυαλί λεπτομέρεια γενικά. Το σχήμα, το χρώμα, η εφαρμογή, το πώς κάθεται πάνω σου και εκεί είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι να σε βοηθήσουν να διαλέξεις σωστά. Vision Pro, Ερμού 51 Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Ηλίας Βρετός και το λάθος σου ολοκένουργιο έρχεται αμέσως τώρα και φυσικά σου έχω και Σπύρο Κέσαρη και Καρμικό να το απολαύσουμε εδώ παρέα.

0: Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.
1: Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει. Πες μου τι θέλει.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και έκτοτος άγγελος εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και πολλοί μου στέλνουν ότι έχετε ξεκινήσει full γυμναστήριο, έτσι έχουμε μπει σε αυτό το mood. Όμως να σε ενημερώσω, γιατί μπορεί να μην το ξέρεις, ότι στο Unicorn στην Κρυεζόδου 41 στη Χαλκίδα έχει εκτός από υπέροχες μπιτζάμες σε σόρουχα για όλη την οικογένεια, για άντρες, γυναίκες και παιδιά, έχει και κολάν αλλά και αθλητικά σουτιέν, και αυτή την εβδομάδα έχει μείον 20% έκπτωση σε επιλεγμένους κωδικούς. Κρυεζόδου 41 στη Χαλκίδα και στο Unicorn θα βρεις ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι για το γυμναστήριο, για την άνεση του σπιτιού σου, αλλά και σε εσόρουχα. Μένεις εδώ και επιστρέφω. Μερία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Δέσποινα Βανδύ.

0: άποψη μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
8: Ξηρό λευκό, ροζέ ή ημίγλυκο. Τα κρασιά πετριέ σας θα τα βρει στον Τριαντάφυλλο Κολάρο.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
9: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσι.
10: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 073 253 και 2295 035 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Εδώ είμαι, επέστρεψα. Στεφανία Σταματίου μαζί σου από τις 11. Στο καφέ με 104,8. Βάλτο να παίζει δυνατά. Πολλά φιλιά και χαιρετίσματα αν είσαι σαν τη Φανή κολλημένο στην κίνηση εκεί στον κυκλικό κόμβο στα Κτέλ ή σαν τον Κώστα στα Φανάρια στη Λιανιά μου. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να μου στείλει το μήνυμά σου και σου έχω την καλύτερη μουσική. Οπότε απλά δυναμώνει, απολαμβάνει Κατερίνα Λιόλιου που έρχεται με το λογαριασμό, ολοκένουργια Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, αλλά και πολλέ επιτυχίε ακόμα, όπω και Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
2: ναι.
1: Έχω μια φίλη,
2: ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
1: ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι νούμερο 1.
3: Στο FM 104,8. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο της Χαλκίδας.
4: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια στη σκληρή μοναξιά.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Εννοείται τα σπάω με το ολοκένουργιο τραγούδι της Κέτης Γαρμπή, υποσυνείδητο. Σοκ FM 104,8 παρέακουμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί. Πολλά φιλιά στη φίλη Ζωή που μου λέει: πώς γίνεται όλοι να φαίνονται κουκλιά με τα γυαλιά τους και εγώ να φαίνομαι χάλια. Εγώ θα σου πω ότι δεν έχεις απευθυνθεί στους κατάλληλους και στο σωστό κατάστημα. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και τους κατάλληλους ανθρώπους να σε βοηθήσουν να διαλέξεις σωστά αυτό που σου ταιριάζει και αυτό που σου πηγαίνει. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-80-853. Μένεις εδώ και επιστρέφω με τραγουδάρα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έτοιμο παράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Έτοιμο παράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, έτοιμο παράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνο σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνο και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 2221-023-289.
3: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
4: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Ντέξιον, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
6: Κάθε ιστορία έχει το δικό της μοναδικό στυλ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία, τι στυλ έχει.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
8: Μην αφήσεις το κινητό σου απροστάτευτο. Βρες θήκη πριν βρεις μπελά. Mrphone.gr. Αβάντων 37.
9: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
10: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
11: Προσέχουμε.
10: Προνοούμε.
11: Προτιμάμε Vision Pro.
10: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
11: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
12: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
15: Η ώρα είναι 1:30.
16: Ώρα για προστασία.
15: Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
16: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
17: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
16: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
18: Είστε έτοιμοι?
19: Είστε έτοιμοι.

Σοκ FM 104,8 και πόσο σημαντικό είναι να νιώθουμε άνετα με αυτά που φοράμε. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό, ειδικά για τα εσώρουχα αλλά και για τις μπιτζάμες, να είναι ποιοτικά, να μην σε πιέζουν, να μην σε στενεύουν, να είναι τέλεια πάνω σου. Unicorn, Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Στο Unicorn θα βρεις μπιτζάμες για άντρες, γυναίκες και παιδιά σε όμορφα σχέδια, άνετες γραμμές και πολύ ποιοτικά υφάσματα. Και εκτός από αυτό θα βρεις και κολάν αλλά και αθλητικά μπουστάκια με μείον 20% σε επιλεγμένους κωδικούς. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ηλίας Βρετός και τα έχω βρει με τον εαυτό μου, έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά Αναβήσει και ολοκένουργιο Αιγαίο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Πες μου λίγο τι τρέλα έχω πάθει με τα παγωτά και τα γλυκά παιδιά από το Queen Vanilla. Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Εκεί θα πας και θα φας τα πιο ωραία γλυκά. Θα φας το πιο ωραίο παγωτό. Θα πιεις και το πιο δροσιστικό κοκτέιλ, πάντα με ωραία μουσική. Θέα στην παραλία της Χαλκίδας και αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που σε κάνει να λες: εδώ θα κάτσουμε. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Σοκ FM 104,8. Όπου και αν πας, ό,τι και να κάνεις, μας ακούς πάντα μέσα από το Lalala Radio και φυσικά μέσα από τα FM σου.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Στον τριαντάφυλλο Κολάρο στη Χαλκίδα δεν μπαίνεις απλά για ψώνια. Μπαίνεις για να βρεις πράγματα που εμπιστεύεσαι. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τύρια που δεν βρίσκεις αλλού. Όσπρια, ξηρούς καρπούς και προϊόντα επιλεγμένα ένα προς ένα. Αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας. Με εμπειρία από το 1972 και τίμιες τιμές σαν να ψωνίζεις κατευθείαν από τον παραγωγό. Τριαντάφυλλος Κολάρος. Επιλογές που εμπιστεύεσαι.
7: Σταμάτα! Άκου το σώμα σου! Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς! Θέλεις αλλαγή! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Δυνάμωσε το σώμα σου! Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει! Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη! Απλά ξεκίνα σήμερα! Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο! Κλείσε θέση στο 6948-559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη! Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
8: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
8: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
8: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
8: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
6: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
6: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
11: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σφυρί.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Τι έφαγες?
2: Μακαρόνια με κυμά. Δεν τα χάρηκα.
1: Γιατί τι είχανε?
2: Έφαγα 100 γραμμάρια μόνο.
1: Α, έφαγα.
2: Είμαι με θερμιδομετρητή. Και δεν έφαγα πάρα πολύ καλά.
1: Ήταν του ιού.
2: Και μετά 12 παρατέταρτο. Ναι. Γιατί περίμενα να δω Πέτρο Κουσουλό. Με τις δολοφονίες. Πίνασα, ρε παιδί μου.
1: Και τι έφαγες?
2: Πάλι μακαρόνια με κυμά. Αυτή τη φορά δεν τα μέτρησα τα γραμμάρια.
1: Λέει η Μαρία. Μου είπε πρέπει να τρώω 100 γραμμάρια μακαρόνια με κυμά. Αλλά δεν μου είπε πόσες φορές.
2: Γιώργο, με ενοχλεί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες όταν αλυμπινήσεις λίγο.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέμ 104,8.
2: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στη παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
10: Αν το κινητό σου είχε επιλογή, θα διάλεγε mrphone.gr. Μη μασάς, το έχουμε. Abandon 37.
11: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
12: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
12: Αλεμπινίσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλεμπινίσεις Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Δέσποινα Βανδύ. Νέο τραγούδι.
1: Δεν ζητάω πιο πολλά. Αυτά μου φτάνουν, τα φιλιά σου ικανά.
0: Το ακούτε σε πρώτη μετάδοση μόνο στον

0: Rock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
7: Ανδρικό κούρεμα που ξεχωρίζει και θηλυκά. Pixies Cuts Only. Strange man, strange man. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλέχει.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: C'est toi que je veux.
11: Le cinéma.
12: Your life belongs to
11: the cinema.
13: X-F-E-D-E-C-T.
11: Das Kino. Ή απλά κινηματογράφος Μάγια. Πώς να στο πω στα ελληνικά. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος μήνας του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό?
2: Ο Δεκέμβριος, γιατί είναι και ο μήνας έτσι που έχουμε τα Χριστούγεννα.
1: Όχι.
2: Μαρτίο.
1: Όχι. Ο Μάιος είναι ο μήνας που μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό.
2: Γιατί?
1: Oh my God.
2: Oh my, θα τον χτυπήσω.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρδαλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8. Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
4: Μαρία, τι είπες?
5: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
6: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
5: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινίση εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
9: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Παρακαλώ.
9: Μαρία.
10: Έλα.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
9: Έλα Μαρία.
10: Ναι.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Παρακαλώ.
9: Έλα Μαρία.
10: Ναι, έλα.
9: Να σου κάνω μια ερώτηση.
10: Όχι.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
10: Παρακαλώ.
16: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
17: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα.

0: Ωραίο, ε!
1: Παλόκα είναι.
0: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
0: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
1: Και αυτό Παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Κάθε δημιουργία κρύβει τη δική της ιστορία και γράφεται εδώ. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία. Τι στυλέχη.
6: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221-077-772. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
7: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral Δεδούσης. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
8: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει πριν το ζητήσει.
8: Destral ABE, αφή Δεδούση.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22950 35005.
10: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
11: Gadget experts, ρε παιδιά.
12: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός, η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ με τριτά, βρε Ισιδώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το θωριαμό. Ναι ρε Ισιδώρα, ναι ρε Ισιδώρα. Έδωσα πλέον η Ισιδώρα 104,8 ευρώ με τριτά, είναι δικά σου η Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ με τριτά, είναι δικά σου.
0: Μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία, Σοκαφέ Morning Show.

Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το κινητό σου είναι έτοιμο για αναβάθμιση. Τα πιο cool αξεσουάρ σε περιμένουν στο mrphone.gr. Avanton 37.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+, για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
13: Σοκ FM.
14: Σοκ FM 104,8.
15: Σοκ FM 104,8.
16: Σοκ FM 104,8.
12: Πες τους ότι ακούς

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μάτια

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,8.

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Δέσποινα Βανδύ.

0: η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Στον Τριαντάφυλλο Κολάρο διαλέγουμε μόνο αυτά που βάζουμε στο τραπέζι μας. Αυτά που δίνουμε και στα παιδιά μας.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
10: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
11: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά, έμεινα.
12: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
11: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
12: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
12: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ο Αλαντίν είχε ένα ξάδερφο που του γιατρεύε τις πληγές. Yeah. Για να σας δω,
2: πώς
1: θα το βρει κανείς.
2: Πώς τον λέγανε?
3: Δεν κατάλαβα.
4: Το ξάδερφο του Αλαντίν που γιατρεύει τις πληγές. Πώς τον λέγανε?
3: Α, ξέρω εγώ.
4: Πενταντίν.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
2: Αλιμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
1: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
6: Αχέχ, summer camp edition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
4: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
5: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
2: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
2: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
2: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
2: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
5: Είστε έτοιμοι?

0: Με το La La La, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Δέσποινα Βανδύ. Νέο

0: Πρώτη μετάδοση μόνο στο Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Άνοιξε την πόρτα, τα ψώνια σου ήρθαν. Τριαντάφυλλος Κολάρος, 2221-077-772.
7: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
8: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
7: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
8: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
9: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
10: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22-210-94-969.
7: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
12: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
12: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
2: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
1: που δεν είναι απλώς viral,
2: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδο τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Εκτό χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Η Χαλκής, μία από τις σημαντικότερες ελληνικές βιομηχανίες ειδών κεραμοποιίας, συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος, υλοποιώντας ένα ακόμα κρίσιμο βήμα. Με συνεργάτη της την ΑΝΑΕΚ, έναν από τους μεγαλύτερους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε ολόκληρη την επικράτεια, εγκαινιάζει νέα μονάδα ανακύκλωσης δομικών υλικών. Χαλκής και ΑΝΑΕΚ συμμαχούν για την αειφορία στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό που για τους άλλους είναι απόβλητο, εμείς το μετατρέπουμε σε πρώτη ύλη.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ. Γιατί να προτιμάς τη μικρή οθόνη όταν υπάρχει η μεγάλη? Έλα στον κινηματογράφο Μάγια και δες τα μεγαλύτερα blockbusters. Είναι ώρα για σινεμά. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
11: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
12: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
11: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
10: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
13: Είστε έτοιμοι?

0: καθημερινά σου. Άκου το επόμενο. Shock FM 104,8.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζες σκληρή μόνα.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άναγιά σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Μαρία, τι είπες?
6: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
5: Άστο.
6: Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
7: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
5: Τι είπε το παιδί?
6: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
7: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
8: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα.
9: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Η σύζυγος ενός άντρα δολοφονείται από έναν μανιακό δολοφόνο. Αυτό το ζευγάρι είχε και έναν γιο, ο οποίος όμως εξαιτίας μιας ασθένειας είχε το δεξί του άκρο μεγαλύτερο από το αριστερό.
2: Ναι.
1: Σε μία φάση ο γιος του απαγάγεται από έναν κακοποιό και αυτός με τη βοήθεια μιας γυναίκας που πάσχει από ψυχική διαταραχή πρέπει να διενύσουν πολλά μίλια για να τον βρουν. Ποια ταινία είναι?
2: Θέλω να τη δω κι εγώ αυτή την ταινία.
1: 100% την έχεις δει.
2: Την έχω δει.
1: Ναι.
2: Ταινία δράσης ψάχνω.
1: Ψυχολογικό θρίλερ.
2: Ψυχολογικό θρίλερ, δεν έχω δει πολλά. Το βλέπω το θάνατό σου.
1: Όχι, ψάχνοντας τον Νέμο.
2: Α, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Soccer FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
4: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
3: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
4: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές ντουλάπες και ιματιοθήκες.
4: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
3: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
5: Οι σχολαρχαίοι μον πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
6: Σχολαρχείο, Γιαρντίνη 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
5: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
7: Πες μας το στυλ σου και εμείς θα του δώσουμε το τέλειο σχήμα. Nick Stories, Αβάντων και Τσιριγότη 8. Η δική σου ιστορία, τι στυλ έχει.
8: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
10: Άφησες τη συσκευή σου επιτεθειμένη. Βάλε τζαμάκι προστασία στο mrphone.gr και πες bye bye γρατζουνιές. Μήμα σας, το έχουμε. Αβάντων 37.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
12: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
13: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
12: Στην τράπεζα πήγες.
13: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
12: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
13: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
12: Και αυτή σου μύρισε?
13: Αυτή κι αν μου μύρισε.
12: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
13: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
12: Στον Αλεμπινίση.
13: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
12: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
13: Εντάξει, θα φας τώρα?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Όχι.
13: Θα φας?
12: Ναι.
13: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
12: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
12: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
12: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: χάσεις τώρα.
1: Σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι.
0: Στο καφέ 104,8.
2: Δέσποινα Βανδύ.
3: Νέο τραγούδι.
4: Δεν ζητάω πιο πολλά. Αυτά μου φτάνουν, τα φιλιά σου ικανά.
2: Το ακούτε σε πρώτη μετάδοση. Μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The

0: Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της. Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet στην Αθήνα. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Designer Outlet Athens. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
3: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
2: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
3: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
2: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
3: Destral. Το έχει.
2: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
3: Είπαμε. Destral. Το έχει.
2: Και κάτι για τον κήπο.
3: Το έχει πριν το ζητήσει.
2: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
3: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
2: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
3: Τηλέφωνο 22950 35 005.
4: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου. Σήμερα χρόνια μας πολλά, παιδιά. Όλοι οι άντρες κρύβουμε ένα γαϊδούρι μέσα μας. Είπα κάτι κακό.
2: Δεν μίλησα.
1: Τι συμφωνείς?
2: Δεν μίλησα, απλά σε κοιτάω.
1: Τι συμφωνείς?
2: Επαυξάνω.
1: Ορίστε, είμαστε λίγο γαϊδούρια. Τι να κάνουμε? Είμαστε και λίγο μουλάρια. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν αλλάζει αυτό. Έτσι μας πρίγκησε η φύση. Γιατί ξέρεις τι λένε για τα γαϊδούρια, ε? Πέντε πόδια.
2: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Αχ, θέλω να αλλάξω θέμα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
1: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα τα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο, ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέσεις στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
2: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
1: Ήρθε η ώρα να ταξιδεύσεις σε έναν κόσμο γεμάτο δράση, πάθη, εγκλήματα και γέλιο. Είναι ώρα για σινεμά. Είναι ώρα για τον κινηματογράφο Μάγια. Αβάντων 83, Χαλκίδα.
4: Αγιέχ, Summer Competition.

0: με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
0: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
7: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
1: Έλα Μαρία.
7: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Παρακαλώ.
1: Έλα Μαρία.
7: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Όχι.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
7: Παρακαλώ.
8: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
9: Είστε έτοιμοι?

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Όταν οι άλλοι λένε ιστορίες, εμείς τις δημιουργούμε. Nick Stories. Αβάντων και Τσιριγότη 8. Τηλέφωνο 222-111-7771. Η δική σου ιστορία, τι στήλη έχει?
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.

0: experts.
1: Κάτσε τα experts, ρε παιδιά.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Βρε, καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Show Cafe με 104,8. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Ελένη Βούρλη.
0: Ναι, ναι, εμείς είμαστε και σήμερα. Βραδάκι Τρίτης, που σύμφωνα με αυτά που λέμε, με τις έρευνες που διαβάζουμε κατά καιρούς, σήμερα είναι η μέρα, λέει, που πρέπει να βγεις με τους φίλους σου.
1: Αλλά δεν μπορείς.
0: Εμείς.
1: Όχι, επειδή μου εννοώ δεν μπορείς γιατί λόγω καιρού. Αυτό εννοώ.
0: Α, νόμιζα επειδή δεν έχεις φίλους.
1: Και αυτό παίζει.
0: Παίζει και αυτό. Λοιπόν, Αντρέα μου, θα σε στεναχωρήσω σήμερα, αλλά δεν έπεσες μέσα με τον καιρό.
1: Με τον καιρό, Δεν ξέρω τι έγινε. Πραγματικά, παιδιά, μου κάνουν σαμποτάζ. Εκτός αν έχω μπει σε λάθος site. Είσαι λάθος πόλη, ξέρω.
0: Χθες εδώ ήμασταν. Έλεγες ότι δεν θα βρέξει σήμερα. Έλεγες ότι θα βρέξει την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Και σήμερα έβρεξε, και όχι μόνο έβρεξε, έριξε και γερή βροχούλα, θέλω να σου πω.
1: Δεν το περίμενα. Αύριο, να ξέρεις, Τετάρτη, δίνει βροχές. Αλλά δεν ξέρω.
0: Αύριο που δίνει βροχές δεν θα βρέξει εντωμεταξύ, παιδιά. Εσύ φταίς. Δεν ξέρω, μην τα ρίχνεις αλλού. Να παίρνεις την ευθύνη πάνω σου. Διότι όταν βγαίνει ο αρνιακός και λέει κάτι το οποίο δεν βγαίνει αλήθεια τελικά. Ποιον λέμε, ο αρνιακός λέμε έπεσε έξω. Και
1: ωραία,
0: τώρα ο Θεοδωρακόπουλος έπεσε έξω.
1: Άρα τι θες να κάνω τώρα, να ζητήσω συγγνώμη σαν τον Αχιλλά. Πραγματικά, ρε παιδιά.
0: Έλα, ρε ζή. Ξεκίναμε μια ωραία συγγνώμη για αρχή και βλέπουμε μετά πώς θα κυλήσει το θέμα.
1: Συγγνώμη, παιδιά.
0: Εσείς καλά μου, παιδιά, τι κάνετε. Πώς ήταν η μέρα σας σήμερα Τρίτη? Για ξεκινήστε να μας στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματα. 697-800-1048. Εδώ είμαστε, μόλις ξεκινήσαμε.

0: Αχ, όταν ακούω Νίκο Βέρτη, ταξιδεύω. Ναι. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς. Εγώ ταξιδεύω. Ο Νίκος, για παράδειγμα, ξέρω τι κάνει που μας έστειλε τώρα μήνυμα εδώ στο Viber. Σε έχει πάρει χαμπάρι, διότι λέει πληροφοριακά, παιδιά, ξαναβροχές δίνει το Σάββατο στη Χαλκίδα. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Τι είπες, βρε, για το Σάββατο?
1: Ρε, και το Σάββατο δεν είπα κάτι.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, γιατί ξέναμε πιο safe.
0: Μήπως είπες ηλιοφάνεια.
1: Όχι, ρε, για την Τετάρτη σου λέω. Είπα.
0: Α, εντάξει, δεν είπες τίποτα για το Σάββατο.
1: Θες από τώρα, δεν
0: το Εντάξει, Νίκο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κι άλλο μετερολόγο στην παρέα. Πάμε στο σου έχω νέα, διότι στο Ηράκλειο στην Κρήτη, η μεγαλύτερη κριτική λύρα στον κόσμο, λέει, φτιάχτηκε. Χρειάστηκε 6 μήνες να κατασκευαστεί. Α, τι ωραίο μουσικό όργανο.
1: Τεράστια.
0: Τι θα την κάνουν τώρα αυτή τη λύρα?
1: Θα την παίζουν.
0: Τόσο μεγάλη.
1: Γιατί ρε, επειδή είναι μεγάλη, μπορεί να την παίξει.
0: Ρε παιδί μου, ναι, έχεις δίκιο, αλλά τέλος πάντων. Ο Σλιμάν έρχεται στο θέατρο Λυκαβητού για ακόμα μια φορά, για μια ιστορική, λέει, μουσική βραδιά. Τον θυμάσαι το Σλιμάν?
1: Ο μεγαλοπρεπής. Ποιος Σλιμάν?
0: Ρε παιδιά, τι λέει? Παιδί μου, όχι ο Σλιμάν, ο Σλιμάν, έτσι δεν λέγεται.
1: Ο Σλιμάν άκουσα.
0: Ο Σλιμάν, βρε, αυτός που λέει «Ζετέμ» και τα λοιπά. Η δικαίωση της Ακύρα για τη φοροδιαφυγή. Το ισπανικό κράτος θα της επιστρέψει 55 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή και έκλεψε και έτσι τα επιστρέφουνε. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται εκεί. Μήπως βρήκε το δίκιο της τελικά.
1: Είναι το ΦΠΑ αυτό, ξέρω εγώ.
0: Σωστό, επιστροφή ΦΠΑ. Τόμ Κρούζ. Αχ, αυτό το παιδί δεν πρόκειται να γεράσει ποτέ να μεγαλώσει. Ο Τόμ, αγαπημένος, όσο μεγαλώνει, τόσο ομορφαίνει. Οδηγός, λέει, τον εντόπισε στην Νορβηγία σε γυρίσματα πάνω σε κινούμενο τρένο.
1: Σόπα,
0: γιατί ως γνωστόν ο Τόμ Κρούζ κάνει και σκηνές κασκαντέρ.
1: Α,
0: έτσι.
1: Γυρίζει τώρα άλλη ταινία.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτό, το Mission Impossible.
0: Γυρίζει ταινία στην Νορβηγία αυτή τη στιγμή.
1: Κοίτα, ρε, να δεις.
0: Και τον είδε κάποιος και το ανέβασε στο διαδίκτυο.
1: Έκανε spoiler δηλαδή.
0: Ναι, ήταν πάνω σε ένα κινούμενο τρένο, λέει. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο του κόμμα στις 26 Μαΐου. Μας το έχουν πει 200 φορές, το βλέπω όλη την ώρα. Και ο Ακύλας. Είδες τη δήλωσε, βγήκε και είπε το ότι συγχωρέστε με για ακόμα μια φορά που είμαι άρρωστος.
1: Πάλι ζήτησε συγγνώμη.
0: Πάλι ζήτησε συγγνώμη γιατί τον έχουν πιάσει τα ψυχοσωματικά του.
1: Α, ναι, εγώ διάβασα ότι έχει 40 πυρετό.
0: Έχει 40 πυρετό.
1: Ξέρεις,
0: είναι ψυχοσωματικό αυτό.
1: Ναι.
0: Διότι με το που γύρισε, αισθάνθηκε όλο αυτό το βάρος και του γύρισε σε πυρετό.
1: Έβαλε θερμόμετρο, ήταν όντως 40.
0: Λες να ήταν παραπάνω.
1: Δεν ξέρω ρε εσύ, συνήθως πρέπει να βάζεις. Εγώ έβαζα μικρός.
0: Γιατί να μην βάλει θερμόμετρο, δεν κατάλαβα.
1: Και πού να το βάλεις, αυτό είναι το θέμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα δικά σας μηνύματα. Είμαστε εδώ, περνάμε πάρα πολύ ωραία με την παρέα σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Εδώ είμαστε.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου του ροντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού. Του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργητσα μου λέει, πόσα βγάζεις το μήνα? 5.500. 5.000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον εμήνα. Ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5.500.
2: Έλα μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα ρε παιδιά. Τι ωραίο το μήνυμα του Λουκά. Καλησπέρα Ελένη, καλησπέρα Αντρέα. Είμαι χαρούμενος που σας ακούω και πάλι στον Show Cafe με 104,8. Είμαι ο Λουκάς από Θήβα. Θα σας ακούω κάθε βράδυ. Καλή εκπομπή να έχετε και καλό βράδυ.
1: Τι καλός,
0: ευγενέστατο παιδί. Πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα και στο Γιώργο, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Καλησπέρα στην Άννα, η οποία λέει: ωραίος ρε εσύ, Ελένη, ο Τόμ Κρουζ, αλλά κοντός.
1: Κοντός είναι.
0: Τι κοντός ρε παιδιά ο Τόμ Κρουζ. Ο Τόμ Κρουζ είναι περίπου 1,70-1,75 κάπου εκεί.
1: Μόνο 1,70. Τι λες εσύ, τόσο κοντός είναι.
0: Άρα πριν λίγο δεν έλεγες ότι δεν είναι. 1,70, κάτσε να το βρω τώρα. Να το, Τόμ Κρουζ, 1,70.
1: Νομίζω είναι μεγαλύτερο, ψηλότερος.
0: Εσύ πόσο είσαι.
1: Εγώ είμαι 67. Άρα είμαι πιο κοντός από τον Τόμ Κρουζ.
0: Πώς το αντέχεις αυτό?
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Στεναχωρήθηκες, ε.
1: Ρε εσύ να με στεναχωρηθώ τώρα. Εντάξει, είναι σφαλιάρα καλή αυτή.
0: Να σου φτιάξω τη διάθεση. Τουλάχιστον, Αντρέα μου, είσαι πιο ψηλός. Από τον Ντάνι Ντεβίτο, από τον Νίκο Ρίζο και από τα στρουμφάκια.
2: You're ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
4: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Αλυμπινίσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, όλα.

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια.
2: Παλόκα.
1: Όλο το μήνα Μάιο.
2: Παλόκα.
1: Σε όλα τα σχέδια.
2: Παλόκα.
1: Έως και 60%.
2: Παλόκα.
1: Ετοιμοπαράδοτα σε όλα τα σχέδια έως και 60%.
2: Μάντεψε. Παλόκα.
1: Παλόκα. Για όλο τον μήνα Μάιο. Ετοιμοπαράδοτα πλακάκια σε όλα τα σχέδια έως και 60%. Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού. Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Χρόνος αναμονής όσο χρειάζεται για ένα καφέ. Express Service μόνο στο mrphone.gr. Αβάτων 37.
4: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Και όχι στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
7: Σοκ FM.
8: Σοκ FM 104,8.
9: Σοκ FM 104,8.
10: Σοκ FM
11: 104,8.
6: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
10: Σοκ FM.
6: Σοκ FM 104,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και ακούμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Βέβαια και σήμερα σας έχω έρευνα από το Harvard. Δεν γίνεται ρε παιδιά, αφού είναι το αγαπημένο μου σημείο. Δεν γίνεται. Τι υπάρχει, άκουμα, ποιο είναι το σημείο του σώματος, λένε εδώ, που φιλοξενεί τα περισσότερα μικρόβια. Για πείτε, σου έρχεται κάποιο κάπου το μυαλό. Σου πάει κάπου το μυαλό. Είναι, λέει, η περιοχή. Όχι, δεν θα το πω. Είναι, αυτή η περιοχή είναι γεμάτη με πολύ μικρόβιο. Πολύ. Συγκεκριμένα, ένα μικροσκοπικό τροπικό δάσος κρύβεται σε αυτή την περιοχή του σώματός μας.
1: Είναι πάνω μας αυτό.
0: Πάνω μας. Έχει πολλά βακτήρια, ναι. Έχει πολλούς μύκητες. Τουλάχιστον, λέει, 20 εκατομμύρια μικροβιακά κύτταρα ανά τετραγωνικό εκατοστό επιφάνειας.
1: Τι λέτε ρε παιδιά τώρα.
0: Βρίσκονται σε αυτό το σημείο που σας λέω εγώ τώρα.
1: Άκου, εγώ νομίζω δεν είναι βακτήρια, πώς το πες αυτό. Είναι κολοβακτήρια. Καταλαβαίνεις. Είναι εκεί πίσω ρε παιδί μου, εκεί γίνεται χαμός.
0: Α, εκεί γίνεται χαμός.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Να μιλάς για σένα.
1: Γιατί, όχι, εμένα είναι. Πέτρο και ευρωμόπολο τώρα. Άσε, Πέτρο, λένε.
0: Λοιπόν, αν κάποιος ξέρει, γιατί δεν θα το πω ακόμα, να δω αν θα το βρει κάποιος. Είναι πάνω στο σώμα μας ένα σημείο που σύμφωνα με τους επιστήμονες φιλοξενεί τα περισσότερα βακτήρια ever, ρε παιδί μου, γίνεται χαμός. Και θέλει πολύ προσοχή σε αυτό το σημείο να το πλένουμε προσεκτικά.
1: Καλέ, εγώ το πλένω.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Για να δω ποιος θα πέσει μέσα.

0: έχετε πάθει ρε παιδιά όλοι στο Viber? Μα είναι δυνατόν να μου λέτε περιοχές στο σώμα που είναι έτσι ευαίσθητες κάπως? Α. Και καλά ότι αυτές οι περιοχές είναι βρώμικες. Δεν θα έπρεπε.
1: Εγώ σου είπα την πιο σημαντική, την πιο βρώμικη.
0: Για σένα.
1: Για μένα, ναι.
0: Είσαι άρα. Να πλένεσαι, Αντρέα μου. Φαγούρα δεν έχεις.
1: Ρε, σου λέω δεν μπορώ να κάτσω.
0: Να σου πω κάτι, μην τσιγκουνεύεσαι το θερμοσύμφωνα. Άναψε θερμοσύμφωνα, κάνε μπάνιο, πλύνε τον ποπό σου κτλ. Δεν είναι όμως, παιδιά, αυτό, κανένας δεν το βρήκε. Με πολύ μεγάλη μου στεναχώρια είπατε για τη μασχάλη, είπατε για τον ποπό, είπατε για μπρος, για πίσω.
1: Για δεξιά, για αριστερά.
0: Τίποτα από αυτά δεν είναι.
1: Ούτε η μασχάλη.
0: Όχι, δεν είναι ούτε η μασχάλη. Μιλάμε τώρα, το Harvard Mills εδώ, και λέει ότι το σημείο πάνω στο σώμα μας που είναι το πιο βρώμικο και φιλοξενεί άπειρα βακτήρια και υδροτοποιούσα, είναι γεμάτο με υδροτοποιούσα δένες, είναι το σημείο ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών μας.
1: Α, έλα ρε, εκεί που μαζεύει αυτό το μαύρο, που μαζεύει το χνούδι.
0: Καλά σου, και εκεί έχεις βρώμα ρε, άτιμε.
1: Ρε, συγκράσου. Ένα μην το πω ρε, λέει.
0: Εκεί που μαζεύει, λέει, το μαύρο.
1: Αυτή η μαυρίλα, ξέρεις ρε, παιδί μου.
0: Όχι, όχι, δεν ξέρω. Εμένα τα δαχτυλάκια μου είναι πάρα πολύ καθαρά, να μου κάνεις τη χάρη.
1: Ωραία, περίμενε να σου δείξω.
0: Δεν διαβγάζει το παπούτσι, θα τρελαθώ. Έχουμε γίνει σούσουρο.

Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Δέσποινα Βανδύ.

0: μετάδοση μόνο στο Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

δίψα που νιώθα καιρό, ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Όχι να το πενευτούμε, αλλά παίζουμε τραγουδάρες και σήμερα, ε. Όχι να το πενευτούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ ωραία σας μηνύματα. Θα σας πω τώρα εγώ ημερομηνίες που συνήθως λέει γεννιούνται οι έξυπνοι αλλά και οι όμορφοι άνθρωποι.
1: Μαζί είναι αυτό.
0: Όχι. Άλλες ημερομηνίες έχει για τους έξυπνους, άλλες ημερομηνίες έχει για τους όμορφους. Εγώ, για να δω λίγο γρήγορα, είμαι όμορφη ή έξυπνη.
1: Εγώ θα σίγουρα είμαι και τα δύο.
0: Τι λες, μωρέ, σοβαρά.
1: Εκτός αν πιάνετε γιορτή. Γιορτή δεν πιάνετε, δεν το έχει μέσα.
0: Όχι, είναι τα γενέθλια, εσύ, Αντρέα. Αφού είπαμε γεννήθηκε, ποιες μέρες γεννήθηκες. Πότε είσαι εσύ?
1: Εγώ 2 Απριλίου.
0: 2 δηλαδή. Τον αριθμό 2.
1: Έξυπνος, όμορφος, τι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τους όμορφους. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε. Όσοι είστε γεννημένοι 6, δεν έχει σημασία ο μήνας, τον αριθμό κρατήστε. Όσοι είστε γεννημένοι 6, 21, 11, 27, 8 και 20, είστε πανέμορφοι σύμφωνα με την έρευνά μου.
1: Α, τέλεια. Άρα είμαι παρέξυπνος.
0: Είστε κουκλιά ζωγραφιστά εσείς που είστε γεννημένοι σε αυτούς τους αριθμούς, έτσι. Τώρα, οι έξυπνοι. Δεν μπορεί, κάπου θα είμαι κι εγώ.
1: Εσύ, δηλαδή δεν με έχεις πετύχει.
0: Λοιπόν, οι έξυπνοι. 20, 12, 17, 19, 3, 4 και 10.
1: Άρα πουθενά δεν είμαι εγώ.
0: Γιατί είμαι εγώ?
1: Α, εσύ ούτε εσύ είσαι.
0: Ούτε εγώ είμαι που είμαι 15. Oh. Δηλαδή εμείς τι είμαστε στην απέξω?
1: Δηλαδή δεν είμαστε ούτε έξυπνοι, ούτε όμορφοι.
0: Τέλος πάντων.
1: Πού πήγαμε, Ελένη, άστο, θα παίξω αυτούς τους αριθμούς τζόκερ. Άστο.
0: Για παίξε ρε εσύ, Αντρέα, μήπως γίνει τίποτα.
1: Μήπως κερδίσουμε.
0: Λοιπόν, όποιος άκουσε από εσάς εκεί έξω τώρα ότι είναι όμορφος ή είναι έξυπνος, και οι δύο περιπτώσεις μου κάνουν, θα ήθελα να στείλετε μήνυμα επιγόντως να ξέρουμε, ρε παιδί, με ποιον έχουμε να κάνουμε.
1: Οι έξυπνοι είναι, ας δούμε φωτογραφία. Όχι, οι όμορφοι.
0: 697-800-1048.

0: Επειδή θα πω για γάμο, αλλά όχι για Νατάσα Θεοδωρίδου. Η Νατάσα Θεοδωρίδου παντρεύεται βασικά.
1: Όχι.
0: Γιατί έχουν βγει κάτι τέτοιες φήμες και λέω ας ρωτήσω τον Ανδρέα που ξέρει σίγουρα καλύτερα, γιατί έχει κάνει διατριβή στο θέμα Θεοδωρίδου.
1: Ναι, τώρα τι να κάνω, τώρα να πω να κάνω spoiler, τι να κάνω. Αυτά συνήθως πληρώνονται αυτές τις πληροφορίες. Αλλά...
0: Πάρε 5 για αρχή και τα άλλα 5 θα στα βάσω στο τελείωμα.
1: Δώσε μου 50 ευρώ και θα σου πω.
0: 5, πάρτα. Θέλεις και 50 ευρώ. Έλα, λέγε.
1: Όχι. Όχι, δεν σου λέω. Αν δεν πάρω λεφτά, δεν σου λέω τίποτα.
0: Δεν τρέπεσαι, βρε λίγο. Άκου λέει θα πάρει λεφτά από μένα. Πες για τον κόσμο, μην πες για μένα. Μην το πεις εμένα. Πες το στον κόσμο που μας ακούει.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλει να πει, δεν πειράζει, θα πω για Δανάη Μπάρκα, η οποία παντρεύεται σίγουρα. Δεν χρειάζεται. Δεν περιμέναμε τον Ανδρέα να μας πει αν παντρεύεται ή όχι η Δανάη Μπάρκα. Παντρεύεται, λέει, του Φάνη τον Μπότσι.
1: Α, το Φάνη.
0: Ποιο είναι ο Φάνη ο Μπότσι.
1: Ρε Σιάκου, να δει, εγώ τον έψαξα. Ναι. Μπήκα στο Instagram, αλλά το έχει κλειστό αυτό. Το έχει κλειδωμένο και πρέπει να το κάνω follow τώρα και μέχρι να με δεχτεί. Άστα, θα περάσουν μέρες.
0: Πιστεύεις ότι θα το γράφεις στο Instagram. Άμα ήταν κάτι πολύ πιο αυτό, δεν θα είχε ανοιχτό το Instagram.
1: Ναι, δεν ξέρω λόγω μου πώς το έκλεισε λόγω γάμου.
0: Δεν έχει βρει ακόμα νηφικό η Δανάη Μπάρκα. Δεν είναι αγχωμένη για το γάμο. Πότε παντρεύεται αυτή και δεν θα κάνει πάρτι, λέει. Θα έρθουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε. Αλίμονο, θα πιούμε. Θα γίνει γενικά χαμός. Έχουμε γάμους μπροστά μας, Παντρεύτηκε και η Αθηνά. Θα κάνει και αυτή το πάρτι της, όπως είπαμε και χθες. Ποιον άλλον έχουμε που παντρεύεται, έμαθες κάτι?
1: Πάντως για Δάστα Θεοδωρίδου σου λέω σίγουρα. Ναι, δεν έχει. Αλλά ο Φάνης, από ό,τι έμαθα, έχει καφετέρια, να ξέρεις.
0: Ο Φάνης ο Μπότσης.
1: Ναι, έχει καφετέρια.
0: Α, έχει καφέ σε ποια περιοχή, στην Αθήνα?
1: Όχι, νομίζω στη Σέριφο.
0: Στη Σέριφο!
1: Και είναι και Θεσσαλονικιός, αλλά θα ξέρει και να Νατάσα Θεοδωρίδου, σίγουρα.
0: Αμάν, στη Σέριφο, τι ωραίο νησί. Αν και δεν έχω πάει, αλλά τι ωραίο νησί. Σε άλλα νέα, τώρα έτσι, γκόσυπ και τα λοιπά, τι έπαθω στα μάτια γονίδες με τον Ακύλα.
1: Ρε, εσύ το είδες.
0: Μα το είδα.
1: Γιατί του γύρισε την πλάτη στην ερώτηση, δεν κατάλαβα. Επειδή είπε για τον Ακύλα.
0: Δεν ξέρω. Τώρα ο Ακύλας έχει ή φανατικούς θαυμαστές ή φανατικούς εχθρούς από ό,τι φαίνεται. Ο Σάκης Ρουβάς πάντως είναι υπέρ του και πολύ χάρηκα που άκουσα τη δήλωση του Σάκη του αγαπημένου μου. Είπε ότι ο Ακύλας ήταν φοβερός, μοναδικός και μας χαντάκωσαν οι επιτροπές και καλό θα είναι να σταματήσουν οι επιτροπές πλέον από την Eurovision, γιατί κάνουν πολύ μεγάλο κακό.
1: Ναι, μας χαντάκωσαν.
0: Ο Μουρατίδης επίσης είπε άσχημα για τον Ακύλα. Να, κάτι τέτοιο άκουσε το παλικάρι και ανέβασε 40 πυρετό.
1: Από κάθε βέρση και χειρότερα.
0: Αυτό. Και εντωμεταξύ δεν έχει δώσει ακόμα και την πρώτη του συνέντευξη.
1: Φαντάσου να δώσει. Φαντάσου να βγει και το άλμπουμ. Χαμός θα γίνει. Εγώ πιστεύω να τον πάρουμε και του χρόνου. Τι είναι?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα. Τι κάνετε τώρα? Μας ακούτε, αλλά σε τι φάση βρίσκεστε? Είστε στο σπίτι, είστε χαλαροί, είστε στο αυτοκίνητο, είστε κάπου έξω, είστε με τον αγαπημένο σας, είστε με τη φίλη σας? Πού είστε? Αν δεν τα πείτε σε εμάς, σε ποιον θα τα πείτε?

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
1: Α, ποια περιοχή είσαι?
2: Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Λενά.
2: Ναι.
3: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
2: Αλήθεια!
1: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

Show FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Δεν είχε γενέθλια η Ρία Ελληνίδου αυτές τις μέρες. Δεν ανέβασε. Έχουν την ίδια ημερομηνία γενέθλια με τον Καλώτησε.
1: Άρα είναι το ίδιο ζώδιο.
0: Αλεξάνδρου. Αυτό σου μείνει εσένα, δεν είναι το ίδιο ζώδιο. Καλησπέρα, Χαλκίδα! Έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα από το Νεκτάριο. Πολλά, πολλά φιλιά. Γεια σας, βρε παιδιά, αυτή τη στιγμή. Γιατί ρώτησα τι κάνετε τώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε ο Νεκτάριος μου λέει ακριβώς τι κάνει. Αυτή τη στιγμή λέει, εγώ συγκεκριμένα είμαι στο θάλαμο και προσπαθώ να κοιμηθώ. Και όταν λέω θάλαμο, λέει, γιατί, και λέω θάλαμο γιατί υπηρετώ τη μαμά πατρίδα. Πω, τι ωραία. Και προσπαθεί να κοιμηθεί. Δεν θα έπρεπε να ήταν κουρασμένο τώρα. Ή μάλλον δεν θα έπρεπε να μην κοιμάται καθόλου, επειδή είναι φαντάρος. Όχι.
1: Όχι, εσύ δεν κοιμούνται οι φαντάροι.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Άμα δεν, μπορεί να, ναι. Άμα δεν είναι στη Σκοπιά.
1: Ναι, εκτός αν έχεις αυτό το μετά το 2-4, το γερμανικό.
0: Πόπο. Χαιρετίσματα λέει από Αμίντεο. Ξέχασα να πω περιοχή. Αμίντεο, αχ, πού είναι το Αμίντεο. Αχ, πού είναι το Αμίντεο, ρε συνεκτάριε.
1: Είναι κοντά στη Φλόρινα, ακόμα πολύ.
0: Φλόρινα!
1: Ναι, ρε, είναι πάρα ψηλά.
0: Α, είναι πολύ μακριά, έχετε κρύο εκεί. Κοίτα τώρα να μην ήμασταν πιο κοντά, να πηγαίναμε να βλέπαμε και το Νεκτάριο να τον φτιάχναμε μια σπανακόπιτα.
1: Σταφίδες, είναι το
0: να το πει. Πηγαίναμε ένα κονιακάκι. Μένουν πολλές μέρες, άραγε. Πολλά, πολλά φιλιά, Νεκτάρι. Μπορεί να είσαι υπερένταση τώρα και μπορεί να κοιμηθεί. Μας ακούει όμως, αυτό είναι ωραίο.
1: Εκτός σου λέω αν έχει υπηρεσία.
0: Εσύ, Αντρέα, μου υπηρέτησες.
1: Πας καλά, ρε, εγώ
0: μαμά πατρίδα. Εντάξει, ρε, παιδί μου, ρωτάω έτσι πως σε βλέπω, δεν στόχο. Αλλά μπορεί και να
1: υπηρέτησες. Τι λέει τώρα. Εγώ είμαι ένα πρώτη γραμμή.
0: Από πίσω πρώτη γραμμή, από τους τελευταίους.
1: Όχι στην παρέλαση.
0: Τι εννοείς πρώτη γραμμή?
1: Εγώ ήμουν μάγειρας. Έκανα για πολλές μήνες. Έκανα 9 μήνες.
0: Γιατί 9 μήνες είναι πολύ μήνες στο στρατό.
1: Ναι, ρε. Εντάξει, 12 είναι κανονικά. Απλά εγώ έκανα μειωμένη.
0: Γιατί σε διώξανε?
1: Όχι, ήμουν. Πώς θα είναι, τρίτεκνος.
0: Α, είχες 3 παιδιά.
1: Ναι, άντε πάει. Σου ήμουν προστάτη.
0: Προστάτης ήσουν εσύ!
1: Της οικογένειας!
0: Πω, ακόμα γελάνε στο στρατό εν τω μεταξύ. Είμαι σίγουρη. Πού υπηρέτησες εσύ, παιδάκι μου?
1: Εγώ πήγα Θήβα. Μιλάμε τώρα πάρα πολύ δύσκολα. Γήθιο, μετά γιατί έκανα εκπαίδευση. Μετά πήγα Κομωτινή και μετά Χαλκίδα.
0: Και σε διώχναν από παντού, ε.
1: Ναι, ρε, δεν έψηνα καλά τα.
0: Δεν μπορούσε να στεριώσει πουθενά. Και ποια ήταν η σπεσιαλιτέ σου μα σαν μάγειρα, για ρίξε κι αυτό.
1: Οι φακέ! Έχεις φάει φαγικές από μένα? Θα γλύψεις τα δάχτυλά σου.
0: Κανονικά θα έπρεπε στο σπίτι να υπάρχει έτσι, στο δικό μου σπίτι να υπάρχουν έτσι συνταγές στρατού.
1: Κατάλαβες,
0: λόγω της οικογένειας. Αλλά δεν, όχι, ευτυχώς φτιάχνουμε τα δικά μας. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που είστε, για στείλτε μήνυμα 697-800-1048. Επιστρέφουμε.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
0: Παρακαλώ.
4: Μαρία.
0: Έλα.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
4: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
4: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
4: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς,
0: παρακαλώ,
2: μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Ωχ, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και θα ασχοληθούμε με τους γαλανομάτιδες. Πω, από τι ωραία τα γαλανά μάτια, από τη μία. Από την άλλη, όμως, σύμφωνα με αυτά που λένε εδώ, ότι εσείς που έχετε μπλε μάτια δεν πρέπει να είστε και πολύ μέσα στην τρελή χαρά, διότι όλο αρνητικά τα λέει εδώ η επιστήμη. Ότι οι άνθρωποι με τα μπλε μάτια, λέει, συνήθως είναι πιο δύστροποι, συνήθως λέει πίνουν περισσότερο, συνήθως λέει είναι πιο ευτραφείς. Όλα τα αρνητικά δηλαδή. Γιατί? Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι. Εγώ όσους γαλανομάτιδες ξέρω είναι.
1: Είναι
0: πουκιά και ζυγόριο.
1: Άρα οι γαλανομάτιδες πρέπει να είναι συνοδηγοί.
0: Τι συνοδηγοί?
1: Συνοδηγοί, για να μην τους γράφει το αλκοτέστ.
0: Α, να μην οδηγούν ποτέ.
1: Ναι,
0: μπορεί.
1: Άρα να οδηγάμε εμείς με τα καφέ. Άσε με τρελαίνει.
0: Τι να πω εγώ, φταίω. Εν τω μεταξύ, εγώ αυτό που ξέρω για τους γαλανομάτιδες, ποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι.
1: Ότι μαδιάζουν.
0: Όχι, καλά, πέρα από αυτό, εκτός από αυτό, είναι το ότι όλοι έχουν μία συγγένεια μεταξύ τους. Όλοι αυτοί με τα γαλανά μάτια έχουν κάποια συγγένεια μεταξύ τους.
1: Τι είναι σοί, δηλαδή?
0: Ναι, όλοι βγαίνουν από το ίδιο αυτό. Πώς να σου το περιγράψω, τώρα δεν ξέρω.
1: Από το ίδιο δέντρο. Πώς το είδε, ρε, έτσι λέγεται.
0: Ποιο μωρέ?
1: Αυτό το γενεο. Τέτοιο το δέντρο, μωρέ.
0: Το γενεολογικό.
1: Αυτό. Μπράβο. Από αυτό βγαίνουν όλοι.
0: Αυτό, ναι, δεν ξέρω. Έτσι έχω ακούσει εγώ πάντως. Ότι αυτοί με τα μπλε μάτια όλοι είναι, ας πούμε, μεταξύ του συγγενείς.
1: Άρα, δηλαδή, η μάνα μου που έχει γαλάζια μάτια είναι συγγενείς με το γείτονα. Γιατί και αυτός έχει γαλάζια μάτια.
0: Ωραία. Αύριο θα βγεις στο γείτονα και θα πεις καλημέρα, δύο!

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: πόσο, πόσο, μα πόσο ανεβαστικό το καινούργιο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Κομματάρα.
0: Πω, από τι ωραίο ρε παιδί μου. Καλά. Δεν θέλεις να βάλεις ποπό κάτω με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, τέλος πάντων αυτό. Καλά, θα παίξει πολύ σε γάμους, θα γίνει χαμός φέτος.
0: Φέτος το καλοκαίρι νομίζω.
1: Άρεση.
0: Αυτό δεν μοιάζει, τι είναι ικαριώτικος.
1: Ναι.
0: Πώς λέγεται.
1: Σαν... Ικαριώτικος, ναι.
0: Δεν συρτώ. Καλαματιανό. Πώς το λες.
1: Δεν έχω πάει και καρία τώρα. Αλλά έχω πάει πάρο. Στην πάρο θα παίξει, εγώ πιστεύω.
0: Μου θυμίζει έτσι λίγο. Δεν ξέρω και όλους τους χορούς, αλλά λέω τώρα. Λοιπόν, θα πω για Ελένη Ράντου. Πόσα κοινά έχω τελικά με αυτό το κορίτσι. Την αγαπώ. Αγαπημένη ηθοποιός. Λατρεμένη ηθοποιός. Εκτός από το Ελένη. Ελένη αυτή, Ελένη κι εγώ. Εκτός ότι έχει καλλιτεχνική φλέβα αυτή, έχω καλλιτεχνική φλέβα κι εγώ.
1: Ναι.
0: Διαβάζω τώρα και κάτι που δεν το ήξερα και το έχω κι εγώ. Έχει τρακάρει, λέει, μόνο μια φορά στη ζωή της. Και εγώ,
1: τη
0: βαξίλω, μην έχω κανένα θέμα. Μία φορά λέει με αυτοκίνητο έχει τρακάρει στη ζωή της και αυτήν την τράκαρε ο άντρας της.
1: Πω, πρώην ήταν, ναι.
0: Τι?
1: Ποιος με Βασιλή.
0: Μάλλον ρε, για να λέει ο άντρας μου με έχει τρακάρει μόνο μία φορά.
1: Σόπα, τράκαρε με τον Βασιλή.
0: Ο Βασιλής την τράκαρε.
1: Α, Βασιλή τράκαρε.
0: Έχει γίνει και σε μένα αυτό. Εγώ τράκαρα τον άντρα μου.
1: Αλλά για ποιο λόγο.
0: Τι για ποιο λόγο, γιατί με νευρίασε.
1: Α, ναι, αυτό για τσακωθεί, αυτό εννοώ.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Έγινε μεικτή.
0: Με νευρίασε έτσι, σε προχώρα μπροστά, αγάπη μου γλυκιά, και θα, έχω, θα έρθω εγώ από πίσω.
1: Τι λέτε.
0: Κοίταξε, είμαι λίγο νευρικιά εγώ, μην με βλέπεις έτσι.
1: Ρε, εσύ δεν του κάνεις καμία γρατσουνιά εκεί πέρα με το κλειδί, καλύτερο θα ήταν. Λέω εγώ, σκέφτομαι.
0: Ρε, εσύ γιατί βάζεις ιδέες. Μη μου βάζεις ιδέες και μη βάζεις και στα κορίτσια ιδέες. Πάμε να ακούσουμε τον αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη, μοναδική και τη γαρμπή, και ερχόμαστε εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Και όπως πάντα, λίγο πριν τις 12, έχω το ωραίο το tip που θα το κάνετε στο σπίτι για να χαλαρώσετε, να κοιμηθείτε όμορφα, να κάνετε ωραίες σκέψεις. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε και ωραίες σκέψεις πριν τον ύπνο.
1: Βέβαια.
0: Διαφορετικά, πώς να μας πάρει.
1: Ο ύπνος.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μπείτε μέσα στο μπάνιο. Θα αρχίσετε να κάνετε το μπανάκι σας, αλλά προσέξτε με κλειστό το φως. Μπαίνετε στο μπάνιο, κλείνετε το φως. Έτσι λένε οι επιστήμονες, ότι αν μπούμε στο μπάνιο και κάνουμε μπανάκι με κλειστό το φως, έτσι αυτόματα γιατί γελάς?
1: Ρε εσύ, δηλαδή συγγνώμη, τώρα λες στον κόσμο 12 ώρα το βράδυ να κάνει μπάνιο με κλειστό φως. Ρε θα σκοτωθεί ρε το ΕΚΑΒ θα πάρει φωτιά. ΕΚΑΒ δεν λέγεται.
0: Μήπως φοβηθεί, γιατί είναι και η ώρα που βγαίνουν και τα φαντάσματα. Καλά, εντάξει, αφήστε αυτό το tip. Ακούστε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας εδώ στον Show Cafe με 104,8.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Κορίτσια μου, ακούστε τι μπορείτε να κάνετε για να φτιάξετε την ψυχική υγεία του σύντροφού σας, του άντρα σας. Να πείτε ρε παιδί μου, να ξεστρασαριστεί και αυτός ο άνθρωπος όλη μέρα στην πίεση.
2: Ναι, ο καημένος.
1: Γιατί μωρή καημένος, δεν έχουμε εμείς μία στο μυαλό μας πράγματα τα οποία μας στρεσάρουν.
2: Πες παιδί μου, προχώρα στο προκείμενο τώρα να δω τι θέλεις να σου κάνω.
1: Απλά δείξε μου λίγο πίστιο. Δείξε μου λίγο παπουδάκι και έρχονται οι ερευνητές και λένε τα γυναικεία οπίστια.
2: Γιώργο!
1: Τι!
2: Τι θες να σου βγάλω από το βρακί από πάνω, μπορείς να δεις, χωρίς να τα βγάλω.
1: Στο σύντροφό σου μπορεί να είναι γυμνό.
2: Ωραία, τι θες.
1: Στην
2: να
1: παραλία
2: δεις.
1: Μπορεί να μας αφήσετε να βλέπουμε κι άλλους.
2: Τι λες, ρεύλα. Τι λες.
1: Ακούστε τι λέει η έρευνα και μετά μπορείτε να πείτε στον άντρα σας: δεν χάζεψε, αγόρι μου, ελεύθερα, κοίτα.
2: Τα δικά μου, να δει, πας καλά.
1: Και κυκλοφορά πάνω κάτω, βλέπω τα δικά σου. Άμα κάθεσαι όλη την ώρα και έχει γίνει να με το συμπάθι, τι περιμένω εγώ να δω.
2: Ό,τι θέλει θα γίνει, ρε, θα μου πει εσύ πώς θα πάω.
1: Τα γυναικεία οπίστια βελτιώνουν την ψυχική υγεία των ανδρών και του μειώνουν το στρες και το άγχος. Γι' αυτό.
2: Μωρέ τα καημενούλικα, αγχώθηκα. Να σου φέρω και ένα μπιμπέρο να πιεις το γαλατάκι σου.
1: Και από βυζάκι πίνω, δεν έχω πρόβλημα.
2: Είσαι καλά, πάσα. Βλάκα, πάει παράταμα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες.
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση.
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Αυτός είναι ο Σοκ FM. Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.
1: Κρύψω από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

λαλαλα. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Αβίν αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να πεις ρε Μαρία, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άντρα που παίζει Τζόκερ και σε έναν άντρα που τσακώνεται με τη γυναίκα του?
2: Δεν ξέρω.
1: Εκείνος που παίζει Τζόκερ κάποια στιγμή μπορεί να κερδίσει.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Με δίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Πάμε τώρα δυνατά!
5: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8. Δέσποινα Βανδύ. Νέο τραγούδι.

0: μετάδοση μόνο στον Shock FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Αβίν, αφή οικονόμου. Κοινή την Εύβοια.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Ζω FM 104,7.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα, Μαράκι, ότι λέει η κλειτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Εγώ τι θες να κάνω?
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σου λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινήσεις! Hey!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Παρέα.
0: Όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.

Το επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Έτοιό σας.
1: Για την προαγωγή της.
0: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
0: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
0: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.